0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι.

0: Flash, flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στον χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, Έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.

0: της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
0: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
2: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
4: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
5: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
4: Για πες!
5: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
4: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
7: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Όσο ακούμε την Neptune, για να δούμε για το δελτίο καιρού. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Απολλώνιου Χοτέλ 5 λεπτά ασυνό των Εζώνων. Για τη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παραδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολλώνιου Χοτέλ 5 λεπτά από τα ασυνό των Εζώνων. Back to Tina Turner.

Gotta love those dueling guitars. Leonard Skinner here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7, Mikael, Thessaloniki. I'm with you guys until 10 a.m. Mazi sas mekhi tis 10 to pruvi. Καινούριο Rolling Stones κομμάτι, καινούριο entry στα Rock Radio Top 10. In the Stars λέγεται το κομμάτι. Απολαύστε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Ήταν η 38 Special Hot on Loosely. Αυτή είναι η Nelson Canley Without Your Love and Affection. Όλα εδώ στο Good Morning Show, Rock Radio 104 και 7. Μικέλ.

0: χορηγείο.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr.

σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Now back to the music. Back to the music. Tribe has spoken. Rock Radio 104.7.

ακούμε Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Για να δούμε θερμοκρασία στην πόλη μας, αυτή τη στιγμή είναι 22 βαθμούς Κελσίου. Πάμε και στην ιστορία της μουσικής. Τι έγινε σαν σήμερα. In 2024, Doug Engle, the lead singer and organist of the American rock band Iron Butterfly, died at the age of 78. The second studio album, Inagada Da Vida, is most known for the title track, a 17-minute magnum opus that propelled acid rock into the outer reaches of excess in the late 1960s. The album stayed on the Billboard charts for 140 weeks and sold over 30 million copies. Το 2023, ο Αμερικάνος jazz bassistas composer Bill Lee πεθαίνει στην ηλικία 94 χρονών. Είχε συνεργαστεί με τον Bob Dylan σε δύο τραγούδια, True Love Now και το Baby Blue, με την Aretha Franklin. Και ήταν και session first call μουσικός και είχε συνεργαστεί επίσης με καλλιτέχνες όπως τον Duke Ellington, Billie Holiday, Harry Belafonte, Peter Paul and Mary, Simon Garfunkel, Cat Stevens, Mamas and Papas και πολλούς άλλους. Το 2023 μας φεύγει η βασίλισσα της rock pop, classic rock, όπως θέλετε να την πείτε, η Tina Turner, στην ηλικία των 83 χρόνων. Είχε classic pop rock hits όπως το River Deep, Mountain High και What's Love Got to Do With It και το Simply the Best. Το 2020, American bassist Al Rix died at the age of 91. He started playing with Bill Haley and his Comets and his predecessor Bill Haley and the Saddlemen in 1949 and became noted for his wild antics on stage.

Και τελικά το 1999 ο σπουδαίος φοβερός τραγουδιστής, ο Freddie Mercury, πεθαίνει στην ηλικία 91 χρονών. Πρώην τραγουδιστής των Queen. Και ακόμα ένα να πούμε, το 1997 οι Spice Girls πήγαν νούμερο 1 στο US Album Chart με το Spice. Τους κάνουν που έκανε το μόνο θεωρό girl group to do after the Supremes and the Go-Go's. The first ever UK girl group to do so. Αυτά.

Dancing in the Dark από τον Boss, Bruce Springsteen, Born in the USA, 1984, άλμπουμ που τον έκανε super superstar, εννοείται. Συνεχίζουμε με Stay the Night από Chicago.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα από.
3: Γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές.

0: Για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
0: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Hello again, here's what's happening.
9: Now, back to rock radio.
8: Really cool, hip, sexy.
10: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
11: Rock Radio 104.7.

What more can I do? Τι περισσότερο μπορώ να κάνω για αυτό το κορίτσι? Φάνη Βέρου, κυρίες και κύριοι, on the record show, Δημήτρης Λαδόπουλος, καλημέρα σας. Είμαστε σε αναμονή και βέβαια δεν ήρθαμε την περασμένη Κυριακή και αρκετός κόσμος μας έχει λείψει και ελπίζουμε θα σας δούμε, θα σας ακούσουμε σήμερα. Νάτι, πάω να της ανοίξω την πόρτα.

0: Φάνη μου. Έλα, Φάνη μου.
1: Έλα, Φάνη.
0: Καλημέρα. Πού είσαι, δύο εβδομάδες έκανες να πεις.
1: Μας ματιάξατε, Μητρούλη. Κάτσε γιατί δεν με ακούω.
0: Κι εγώ δεν με ακούω καλά, Φάνη, και δεν γίνεται άμα δεν ακούμε καλά. Τώρα είμαι εντάξει.
1: Δεν είναι καλύτερα, ακούω εγώ ακόμα.
0: Βρήκε παρκαρέ.
1: Πάρκαρα αμφιβόλου πάρκινγκ.
0: Νομιμότητα.
1: Ναι.
0: Πού? Όχι με λεπτομέρειες, μην πάμε να μας το σηκώσουν.
1: Ναι, τι με λες που τότε.
0: Ναι, κοντά πάντως. Τι, δεν ακούς?
1: Ναι, εδώ κοντά είναι, θα ξανακατεύω.
0: Θα σε φτιάξω
1: τώρα. Μάλλον είναι ανοιχτή η αγορά, έτσι. Θα ανοίξει η αγορά.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Σίγουρα.
0: Δεν νομίζω, όχι. And we will fear no more, 'cause we always remind.

0: να σου πω κάτι να χαρείς.
1: Καταρχάς να σου πω εγώ ότι μας ψάχνουν, παιδιά μας ματιάστηκαν.
0: Αυτό θα σου
1: λέγα. Ήμασταν τέζα και οι δύο.
0: Μου λέει ο Τάσος τώρα, μου λέει, σας ψάχνει, λέει, κόσμος, παίρνει, θα κάνετε, δεν θα κάνετε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και...
1: απλά ματιαχτήκαμε και όλο κάτι παθαίναμε.
0: Έτσι λίγο να λαχταρίσουμε ένα τον άλλον και παραπάνω. Εντάξει, καλό είναι και αυτό.
1: Έτσι, που και που να γίνεται. Εμένα σε έλειψαν όμως.
0: Έτσι, εννοείται.
1: Μητρούλη, και εμένα μου λείψες.
0: Αχ, μωρέ, κορίτσι μου. Καλημέρα σας. Είναι 10 και 15 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε λίγο στον καιρό, Φανή. Πάλι βροχή θα έχει σήμερα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή θα μου γυρίσει το αυτό.
1: Εμένα να δεις.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Μια προσφορά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σήμερα, Φανούλα, ο καιρός θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πάλι και μεμονωμένες καταιγίδες και πάλι. Νωρίς, λέει, το πρωί και το απόγευμα. Το πρωί δεν ξέρω, έβρεξε νωρίς. Πήρες τέτοιο. Είδες κάτι τέτοιο? Ναι, Φανούλα μου, δεν σε έχω στον αέρα. Μεσημέρο απόγευμα, λοιπόν, περιμένουμε τώρα βροχή. Ψηλή βροχή και κάποιες καταιγίδες ενδεχομένως, όπως και χθες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από φόρο, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σήμερα από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή θερμοκρασία, καλοκαιρινή φανή.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό με βλέπεις με το αμάνικο.
1: Έτσι, έτσι.
2: Τι ωραίο
1: βγήκαν έξω, τα δερματάκια βγήκαν έξω.
2: Έτσι, λες μου, τι ωραίο

0: για χαλάκι είπα. Α, φάνη να πάρει τα ακουστικούλια σου, ναι. Για χαλάκι είπα να το έχουμε αυτό το τραγούδι. Και έτσι να μας δίνει και λίγο
1: νέο
0: ενέργεια.
1: Ναι, ανεξιάτικο.
0: Ναι, προς καλοκαιράκι, ναι, μπράβο. Λινό, λινό.
1: Ωραία.
0: Είναι από αυτά τα μουσικά θέματα που γίνονται γνωστά μέσω shorts, παίζουν πάρα πολύ στο διαδικτύο, γίνεται βομβαρδισμός και αναγκαστικά το τραγούδι παίρνει τα πάνω του. Καλημέρα, καλημέρα. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης που είναι ηλιόλουστο, υπέροχο αυτή την ώρα. Χωρίς πολυκίνηση, είμαστε άνετα, κυκλοφορούμε. Φαντάζομαι αργότερα με αυτή την ωραία μέρα θα έχουμε αρκετό κόσμο. Ναι, Φανούλα μου.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ότι?
1: Ότι εγώ σου λέω, έχω μία υποψία ότι είναι ανοιχτή η αγορά. Τουλάχιστον εδώ στο κέντρο κάποια μαγαζιά, γιατί.
0: Κοίταξε, δουλεύει ο Σάκης ο Γιουβανούδης. Όταν είναι ανοιχτή η αγορά. Αλλά σήμερα δεν δουλεύει, θα κάνει εκπομπή το παιδί. Άρα.
1: Στο κέντρο, λέω, στο κέντρο.
0: Α, λες να είναι μόνο στο κέντρο.
1: Για... Ναι, αφορά έτσι τον περιπέτειο.
0: Ψάξτε το μας λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι

0: need you, oh God.
1: Benson Boone φανεί το όνομα του. Ναι. Το τραγούδι λέγεται Beautiful Things. Αυτά που ήρθαμε και εμείς να αναζητήσουμε και να μοιραστούμε σήμερα. Ναι, φανούμε.
2: Ερεύνησέ μας. Πάρα πολύ ωραία νέα για τους κοντούλιδες άντρες.
1: Θα τα ακούσουμε άνεση. Θα βάλω τα πόδια μου πάνω στο τραπέζι γιατί δεν με αφορά. Πες μου.
2: Δεν είναι για τους ψηλούς όμως, για σένα που είσαι ψηλούλης Δημητρούλη.
1: Για τους κοντούλιδες δεν είναι.
2: Για τους κοντούλιδες είναι πάρα πολύ καλό το νέο. Μπορεί να είστε κοντούλιδες, αλλά θα ζήσετε περισσότερο.
1: Δηλαδή.
2: Εσύ είσαι ψηλούλης, οπότε δεν
1: δηλαδή,
2: σε πιάνει.
1: Δηλαδή, τώρα με άγχωσες, για πες.
2: Ναι. Έρευνα στην οποία συμμετείχαν βετεράνοι διαπίστωσε ότι οι άνδρες κάτω από 1,75 έζησαν σχεδόν 5 και παραπάνω χρόνια περισσότερο από τους ψηλότερους.
1: Πάψε ρε Φανή, τώρα μην
2: ναι,
1: τα λες αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι, δυστυχώς. Δημητρούλης, είπε ψηλούλης. Θα προσέχεις την υγεία σου, όλα βέβαια συμβάλλουν.
1: Καλά, προφανώς, αλλά παίζει ρόλο το ύψος, ε.
2: Ναι. Έτσι δείχνουν οι έρευνες. Οπότε μη στεναχωριέστε που είστε κοντούλιδες. Να κοντύνουμε. Ζήσετε περισσότερο. Εσείς οι ψηλούλιδες.
1: Να ψηλώσεις γίνεται. Να κοντύνεις δεν γίνεται προφανώς.
2: Όχι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Πήγαινε να βάλεις τα μάξι σε ένα σωστό σημείο για να μην μας κοστίσει εκπομπή 250 ευρώ. Άντε.

Rock Radio Miguel, live Θεσσαλονίκη 104.7. www.rockradio.gr στο site μας. Θερμούς χαιρετισμούς σε εσάς που είστε συνδεδεμένοι μέσω ίντερνετ. Η Φανούλα πήγε να διορθώσει λίγο το parking γιατί το άφησε στη μέση της Τσιμισκή. Εμείς θα ακούσουμε Elephant, My Apology, αμέσως μετά διαφημίσεις και επιστρέφουμε On The Record Show με Φάνη Βέρου, Δημήτρη Λαδόπουλο.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Θεσσαλονίκη.

0: Modern Day, Day Delilah.
1: Τέλειο.
0: Van Stephenson. Πολύ αγαπημένο και κλασικό πλέον. Εντάξει, βρήκε, το βάλαμε, είμαστε safe.
1: Σε πάρκινγκ. Και πώς γίνεται πάντα όταν πας και το βάζεις στο πάρκινγκ. Καλά, το δικό μου το πάρκινγκ ήταν κλειστό γιατί από πάνω κάναμε μετακόμιση και δεν μπορούσα να μπω. Και λέω, θα πάω σε ένα άλλο τέλος πάντων.
0: Αυτό που το βάζεις πάντα εννοείς.
1: Αυτό που το βάζω πάντα, που είναι τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Και λέω, ας βρω έξω, αφού δεν μπορώ να μπω.
0: Πού να βρεις έξω.
1: Πού να βρεις έξω. Εν τω μεταξύ, με το που το βάζω στο άλλο το πάρκινγκ, βρίσκω εδώ θέση πάρκινγκ. Πώς γίνεται αυτό,
0: ναι, είδες καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Είδες καμιά φορά. Τώρα είμαστε safe, είμαστε εντάξει.
1: Τώρα είμαστε safe.
0: Ωραία.
1: Εν τω μεταξύ, εκεί που το είχα, το έβαλε ένας άλλος. Και δεν ξέρω, μπορεί και να μην γράφουν κιόλας, αλλά τέλος πάντων. Να πούμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στο Μαράκι. Ναι, παιδιά,
0: σου,
1: και μας λείψατε.
0: Γεια σου, φίλε, γεια. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν εδώ, Φανίκη, είχαμε για Eurovision. Θα πούμε τίποτα για Eurovision ή πάλι σε πια.
1: Πιο προηγούμενη και την πιο προηγούμενη.
0: Καλά, στην πιο προηγούμενη. Εγώ λέω για πάμε στα πιο πρόσφατα.
1: Εντάξει.
0: Θα πούμε τίποτα για Eurovision ή
1: όχι. Πώς σου φάνηκε το τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι, το δικό μας ή αυτό που βγήκε.
1: Το δικό μας είπαμε, οκ. Okay.
0: Το δικό μας, να σου πω, Φανί, πριν την Eurovision, το άκουσα 3-4 φορές για να βεβαιωθώ ότι είναι τραγούδι αρχικά. Όταν το πρώτο άκουσα,
1: ναι,
0: δεν ήμουν σίγουρος ότι είναι τραγούδι. Εντάξει, τι να σχολιάσω τώρα.
1: Τίποτα.
0: Ελληνική πάμε να συμμετοχή είναι.
1: Αυτή την τραγουδάρα που έβαλες και που μας τη ζήτησε ο Κωνσταντίνος.
0: Για τη Βουλγαρία, να πούμε κάτι για τη Βουλγαρία, την νικήτρια, να μην πούμε.
1: Σ' άρεσε.
0: Καλούτσικο ήταν, Eurovisionato. Έχω την εντύπωση ότι οι Βούλγαροι τους έχουν βάλει τώρα στο δρόμο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι, ναι. Έχεις δίκιο, Δημήτρη.
0: Ευρώ, Eurovision, το φιστικάκι και μετά το μνημονιάκι.
1: Έτσι ακριβώς. Και παίζει παντού αυτό, το σχολιάζουν παντού. Και μάλιστα ακούστηκε ότι ήδη λέγανε πιο νωρίς, πριν γίνει ο διαγωνισμός,
0: ότι είναι μπαγκαράγκα.
1: Ναι, μπαγκαράγκα, αν έχουν τις εγκαταστάσεις για να γίνει, να διοργανώσουν κάτι τέτοιο.
0: Καλά, θα το φτιάξουν.
1: Έχουν χρόνο.

0: τρελό τραγούδι. I Surrender, Rainbow. Rock Radio Mikkel, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ένα τέταρτο πριν από τις 11. Live on the record show, Φανή Βέρου.
1: Δημήτρης Λαδόπουλος.
0: Κάθε Κυριακή είμαστε εδώ, είναι εβδομαδιαία η συνάντησή μας, από τις 10 μέχρι τις 12. Δεν είναι ανοιχτή αγορά τελικά, το τσεκάραμε, είναι κλειστή αγορά σήμερα. Ναι, θα είμαστε άνετα στο κέντρο. Λοιπόν, Φανούλα μου, έχουμε συστήματα καινούργια εδώ.
1: Έχουμε συστήματα.
0: Έχουμε 11 χώρες που μας ακούνε, είναι συνδεδεμένες μέσω ίντερνετ.
1: Θα σε ενδιαφέρε. Βέβαια, εννοείται.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ελλάς, εννοείται. Σερβία, Πολωνία, Γερμανία, Ισπανία, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, United States of America.
1: Oh, it's a baby, it's a decimal, 20 TMI and T-Live.

0: κομμάτι κι αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό είναι η επιλογή του Γιώργου, ναι. Και να μην μου το έλεγες θα στοιχημάτιζα.
1: Καλημέρα Γιώργο μας.
0: Say it again, ο Greg Walker νομίζω τραγουδάει. Ο Σαντάνα φυσικά παίζει κιθάρα και το έγραψε.
1: Έμα.
0: Έχω και λέξη. Και έχω μια λέξη σήμερα, Φανή, θα σε στείλω.
1: Αδιάβαστη.
0: Τώρα επί τόπου.
1: Πες την, ναι, ωραία, να επεξεργαστώ.
0: Για να τη σκεφτείς.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις τι είναι ο ακισμός.
1: Ακισμός.
0: Ναι.
1: Έχω ένα φίλο που το λένε Άκη. Λες να με έχω πάθει ακισμό.
0: Και το ρήμα ακίζομαι.
1: Ακίζομαι.
0: Ελληνικότατο με δύο κάπα. Rock and roll dreams come through. Και μετά μου λες.
1: Έτσι.

0: Έτσι που λες, Φανή. Ακισμός.
1: Ακισμός.
0: Δεν είναι σύνθετη λέξη. Είναι μια αρχαία λέξη αυτόνομη, αυτούσια. Mm-hmm. Δεν έχει κάποια ετυμολογία, δηλαδή προέρχεται από κάπου αλλού.
1: Mm-hmm. Είναι στην ακίδα.
0: Και είναι αφορά εσάς.
1: Εμάς.
0: Ναι, τις κυρίες, τα κορίτσια μας, τις γυναίκες μας.
1: Με ομορφιά έχει να κάνει.
0: Ναι. Να το πάρει το ποτάμι.
1: Να το πάρει το ποτάμι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο ακισμός είναι η επιτηδευμένη συμπεριφορά με ερωτικές προθέσεις.
1: Τι εννοείς, αυτό δεν είναι καλό.
0: Λοιπόν, συνώνυμα της λέξης είναι η επιτίδευση, το κάμωμα, το νάζι, το σκέρτσο.
1: Άλλο το νάζι και άλλο, ξέρεις, η χειριστικότητα μέσω της ομορφιάς να σε τουμπάρω.
0: Όχι χειριστικότητα.
1: Α, όχι.
0: Δεν έχει να κάνει με χειρισμό άλλων ανθρώπων. Έχει να κάνει με το... το νάζι, ρε παιδί μου.
1: Τσακπινιά, ρε παιδί μου.
0: Αυτό το ότι σου κάνω, ότι σου κουνάω λίγο
1: την
0: ουρίτσα μου. Δηλαδή,
1: μία που είναι τσακπίνα, τη λέμε, αυτή είναι πολύ ακίδα.
0: Τι. Όχι. Κάνει ακισμούς.
1: Κάνει ακισμούς.
0: Κάνει ακισμούς. Εσύ έχεις καμιά λέξη να μου πεις έτσι που σήμερα είμαι. Έχω... Το πνεύμα μου το βλέπω. Το νιώθω φωτεινό πολύ. Φωτεινό πολύ.
1: Είσαι φιούλης, εγώ στο έχω ξαναπεί.
0: Ναι, για πες.
1: Καλά, να το βρω πρώτα. Τα έχω αποθηκευμένα. Έχω 100 θέματα.
0: Μέχρι τότε, Shattered Dreams.
1: Έτσι.
0: Αγαπημένα ήδη.
1: Μην το χάσουμε.

0: Φανούλα μου, φτάσαμε στο τέλος της ώρας μας. Έχουμε ακόμα ένα τραγουδάκι να φτάσουμε μέχρι εκεί.
1: Έλα ρε εσύ, ναι. Σοβαρά.
0: Είναι παρά τέσσερα, για πες.
1: Λοιπόν, τώρα διαβάζω εδώ πέρα έναν γιατρό στη Φλόριντα εκεί πέρα που μπέρδεψε, λέει. Έκανε χειρουργείο και αντί να αφαιρέσει τη σπλήνα, αφαίρεσε, λέει, το σηκώτη. Ήταν ασθενής, βέβαια. Το θέμα είναι, λέει, δεν μπορώ. Άξτε. Λέει, ήμουν ταραγμένος, το παραδέχτηκε.
0: Μα στεναχώρησε τώρα ξαφνικά, μα το είπε.
1: Ναι, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω και να πω, παιδιά, είναι πλέον ότι πρέπει να φροντίζουμε μόνοι μα την υγεία μα, γιατί αυτό το λένε και γενικότερα, αν το έχει ακούσει. Πολύ καλά. Να τρώμε καλά, να διατροφή, ύπνο, γυμναστική.
0: Αυτό είναι κάτι.
1: Είναι πολύ γνωστό.
0: Το ξεχνάμε, δεν
1: το ξεχνάμε και δεν το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, γιατί σκεφτείτε ότι αυριανοί γιατροί όλοι θα έχουν τελειώσει μέσω ενός chat. Ή όλες οι εργασίες. Προσέξτε την υγεία σας τώρα, γιατί αύριο αυτή θα είναι η γιατρή, όπως βλέπεις τα πρώτα δείγματα.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν βγήκε ένας γιατρός που το έκανε και βράδυ.
0: Πρέπει να το πάρουμε γενικά λίγο πάνω μας αυτήν την
1: εποχή. Πρέπει να το πάρουμε λίγο πάνω μας.
0: Είναι πολύ πονηρά.
1: Είδες που βγήκε ένας γιατρός που αποφύτησε και λέει και βγάζει και το κινητό του και λέει: σε ευχαριστώ, chat, για τις εργασίες. Και το
0: γιατρός.
1: Γιατρός, μόλις είχε τελειώσει την ιατρική. Ναι.
0: Πάπα. Γενικά αυτό το chat GPT το συζητούσα και χθες με ένα φίλο μου δημοσιογράφο. Είναι κίνδυνος θάνατος.
1: Αδρανεί.
0: Είναι αδρανεί το μυαλό.
1: Έτοιμη
0: η τροφή, πάρτε, φάτε, μην ψάξετε, μην σκεφτείς.
1: Και σου πω και λέξη.
0: Τώρα, δώστε την, πάμε για διαφημίσεις.
1: Ακρασία.
0: Ακρασία.
1: Ακρασία.
0: Δεν μπορείς να πιεις κρασί ούτε σταγόνα. Δεν υπάρχει ούτε τίποτα, ούτε λέπη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις.
4: Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές.

0: αγκό σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
1: Αθανασιάδης Website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
2: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
4: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
5: What the most important campaign I worked on.
4: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στούντιο Rock Radio Mikel 104.7 live από τη Θεσσαλονίκη με την μοναδική Φάνη Βέρου, κυρίες
1: και τον μοναδικό Δημήτρη Λαδόπουλο. Εδώ τα λέμε.
0: Συζητιέται αυτό, ναι.
1: Όλα συζητιούνται σε αυτή τη ζωή, Δημητρούλη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ακρασία.
0: Ναι, ακρασία. Κοίταξε, το α είναι μάλλον το στερητικό.
1: Μπράβο,
0: ότι δηλώνει την απουσία κάποιου πράγματος. Γι' αυτό πήγα στο κρασί, αλλά αποκλείεται να είναι το κρασί. Κάτι άλλο είναι.
1: Ναι.
0: Πάει στο μυαλό μου στο ιδιοσυγκρασία, στο.
1: Σχετίζεται να το πάρει το ποτάμι.
0: Να το πάρει το
1: είναι
0: ποτάμι.
1: Είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος που, αν και γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει.
0: Τι λες?
1: Και ξέρω πολλούς τέτοιους. Εσύ?
0: Ακρασία, ε.

0: Αξία.
1: Δεν τους ακράδικτους, θα τους βάλω στη σειρά. Πες το μας πώς λέει η εξήγηση ποια είναι, ξαναπέστη μας. Πολύ, πολύ ωραία λεξία, πες την.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο.
1: Α, την έφυγες.
0: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος, που αν και γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει.
1: Κάνει το σουηδό.
0: Κάνει το σουηδό για τα δικά του θέματα, συμφέροντα, κουτουλού, κουτουλού.
1: Μάλιστα. Πολύ επιμορφωτικό, σε ευχαριστούμε, Φανή. Να τι η Παυλίνα, η φίλη μας.
0: Έτσι. Τι ωραία.

0: Έχει βάλει τη δική της σφραγίδα.
1: Υπογραφή.
0: Υπογραφή. Έχει βάλει το δικό της, τη δική της άποψη για το τραγούδι και αυτές οι διασκευές είναι που αξίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και την αντιπροσωπεύει full.
0: Τώρα
1: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν την γνωρίζω προσωπικά, αλλά από ό,τι
1: την γνωρίζεις, Παπλιναρά μου, είναι γνωστή DJ της πόλης και κάνει υπέροχα remix. Εγώ τώρα το φαντάζομαι αυτό με ένα κοκτέιλάκι, θαλασσίτσα. Wow, και έχουμε φύγει μαγικά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Rock Radio Mikel Live Θεσσαλονίκη Φάνη Βέρου.
1: Δημήτρης Λαδόπουλος.
0: Και να πούμε και αυτό και ότι είναι διασκευή, αλλά είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού από
1: άνθρωπο.
0: Από άνθρωπο χωρίς να επέμβει η AI, έτσι.
1: Πάω σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι,
1: είχαμε το flyover εδώ πέρα του τρελού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα πάλι κάνουν έργα στα Μάλγαρα. Παιδιά, τι φάση.
0: Ξανά, τι.
1: Καλοκαιριάτικα.
0: Ξέρουμε τι κάνουν, ναι. Όχι,
1: κάτι,
0: πού να ξέρουν.
1: Κάνουν ασφαλτοστρώσεις, γίνεται ένας χαμός.
0: Να, δηλαδή, να ξέρουν αυτοί τι κάνουν τουλάχιστον. Αυτό.
1: Και όλοι γενικά στον δρόμο για τη Βέρεια έχουν, κάνουν συνέχεια έργα. Δηλαδή, για να έρθεις από τη Βέρεια στη Θεσσαλονίκη, κάνεις 3 ώρες.
0: Άκου να δεις.
1: Εντάξει,
0: και τραβάει καιρό αυτή η ιστορία από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αχ, πάνω που τα ανοίξανε, που γινόταν ο χαμός πριν ένα χρόνο, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το άντε πάλι από την αρχή. Δεν είναι τυχαίο που διπλασιάστηκαν οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως και ειδικά στην Ελλάδα από το 90.
0: Καλά, αυτό και να μην το ξέρει κανείς, μπορεί να το αντιληφθεί βλέποντας τι γίνεται γύρω του. Υπάρχει μια τρέλα γενική.
1: Στην κατάθλιψη, οι πρώτες χώρες είναι εκεί που γίνεται πόλεμος. Είναι στην Ουκρανία, κάτω εκεί
0: ναι, ναι,
1: κτλ.
0: Προφανώς.
1: Είμαστε
0: προφανώς.
1: Και εμείς, τρίτη, τέταρτη, δεν θυμάμαι κάπου το διάβασα.
0: Εμείς.
1: Δεν δικαιολογείται.
0: Δεν δικαιολογείται.
1: Ελάτε, κάντε μια βόλτα στην Ελλάδα στους υπέροχους δρόμους. Καθίστε 4 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο στην Κάψα.
0: Χωρίς να ξέρετε, χωρίς να σας πει κανείς, χωρίς να σας ειδοποιήσει κανείς ότι μπορεί να πάτε από εδώ, να πάτε από εκεί. Τρέλα, τρέλα.
1: Δρόμοι υπέροχοι με λακκουβίτσες.
0: Πάμε, Φανελό μου, Summer.
1: Έτσι.

0: Ναι, Φανούλα μου.
1: Έλα, Δημητρούλη μου,
0: για
1: σου
0: πες.
1: Έχω έρευνα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πρόσφατη έρευνα στη Γαλλία λέει ότι οι γυναίκες φαίνεται να βρίσκουν μεγαλύτερη ευτυχία με νεότερους άντρες.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε κιόλας. Για πες.
1: Ναι, αλλά το παραδέχτηκαν τέλος πάντων. Ναι. Βγήκε και επίσημα. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. Γιατί ανέφερα μεγαλύτερη ικανοποίηση, συναισθηματική σύνδεση και περισσότερη ενέργεια. Οπότε παίρνουν ενέργεια.
0: Κάτσε τώρα, γιατί θα μαλώσουμε. Θέλουν τους νεότερους για συναισθηματική αυτή, μη μου πεις θα...
1: Ναι, παίρνουν ενέργεια, έτσι.
0: Α, ενέργεια, ναι, όχι συναισθηματική τέτοια.
1: Ναι, εδώ λέει ότι δεν έχει να κάνει, η ειδική λένε ότι δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά με τη συμβατότητα. Οπότε εμείς οι γυναίκες, επειδή είμαστε πολύ πιο energy από εσάς.
0: Α, θέλετε μικρότερους, ε.
1: Μάλλον.
0: Τι σύμπτωση και εμείς.
1: Που αυτά όλα.

0: Εντάξει, μη γελάς, έτσι είναι. Αφού εσείς ψάχνετε την ενέργεια, εμείς ψάχνουμε την ενέργεια σε.
1: Αυτό για εσάς ισχύει από πάντα. Okay. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια ισχύει και για εμάς τις γυναίκες.
0: Ναι, γιατί εσείς παλιότερα ψάχνατε λίγο την ωριμότητα, την ασφάλεια.
1: Ναι,
0: την
1: και
0: λίγο
1: ήταν
0: πιο...
1: και λίγο κατακριτέο, γιατί υπήρχε το ηλικιακό.
0: Ναι, ένα ταμπού για... έτσι. Ναι.
1: Ταμπού γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Τώρα, βέβαια, με όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε και να διατηρούμαστε πάντα φρέσκες και ωραίες, οπότε αυτό έχει αλλάξει.
0: Έτσι, και φίλτρα.
1: Σε σχέση με παλαιότερο, όχι τελείως. Πάλι υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, δεν το συζητάω.
0: Καλά, αυτό είναι και ανθρώπινο κάπου αν το δεις. Ίσως, όχι.
1: Ο ηλικιακός ρατσισμός.
0: Όχι ρε παιδί μου, εννοώ να θέλεις να προτιμάς έναν νέο. Εντάξει, αυτό είναι, ίσως και η φύση σε πάει εκεί, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα ρατσισμού.
1: Όχι, για τις γυναίκες μιλάω συγκεκριμένα. Όχι, γιατί δεν ναι. έχεις δει που έχουν βγει διάφοροι ηθοποιοί του Hollywood και τα λοιπά, που ναι. οι μεγαλύτερες γυναίκες δύσκολα βρίσκουν δουλειά. Γενικότερα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια, λόγω του ηλικιακού ρατσισμού. Ναι, θέλουν φρέσκες, πιτσιρίκες, ναι. ζενή και τέτοιο ναι. στυλ γενικότερα.
0: Μάλιστα.

0: Αυτός είναι ο Benson Boone, Mystical and Magical. Και αυτός είναι ο Σάκης Γιοβανούδης.
1: Ρε καλώς, τα αγόρι μας.
0: Την τιμή και τη χαρά να έρθει νωρίς σήμερα. Γεια σου Σάκη μου, πες μας μια καλημέρα εκεί στο μικροφωνάκι.
1: Καλημέρα Σάκη. Καλημέρα, ελάτε.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Ωραία.
1: Λοιπόν, σας έχω ερώτηση, guys.
0: Ξέρεις ότι είναι DJ, μιξάρει και κάνει, βγάζει γούστα τρελά.
1: Τι απλά είναι αυτό στον καναπέ, αγόρι μου. Λοιπόν, ποιο είναι το ωραιότερο όνομα στον κόσμο, σύμφωνα όπως ψηφίστηκε και τελευταίος? Ποιο, Λεσάκι? Γυναικείο όνομα. Γενικά. Δεν θα πω, δεν δίνω πληροφορίες. Ποιο λέτε εσείς, ποιο σας αρέσει? Ελένη, λέει ο Σάκης.
0: Ωραίος. Να μαντέψω ότι είναι η σύζυγος.
1: Α, ναι, τώρα έχουμε να σχολιάσουμε για τον Όλαν την ταινία. Εσύ, Δημητρούλη, τι λες?
0: Τώρα, μου βάζει δύσκολα. Γυναικείο όνομα,
1: ναι. Στον κόσμο. Και είναι και...
0: Φανούλα.
1: Όχι, δεν είναι Φανούλα. Το οποίο, να σου πω, είναι λίγο βλάχικο το Φανούλα.
0: Βλάχικο,
1: είναι
0: δεν
1: και, το Φανούλα.
0: Δεν μας πειράζει γιατί... καθόλου.
1: Όχι, καθόλου. Απλά ναι, το λέω σαν το όνομα.
3: Βλάχη καταγωγή, τι είμαστε δηλαδή, τι κατάλαβα.
1: Ορίστε. Κι εγώ μισή βλάχα είμαι, Σάκη. Σάκη, είσαι μακριά, Σάκη, αγόρι μου.
0: Ναι, δεν ακούσα,
1: λοιπόν, το μορφότερο ναι, το παίρνει το ποτάμι, όνομα στον κόσμο είναι το Σοφία. Σύμφωνα με τρόπο.
0: Σοφία. Είναι πολύ ωραίο όνομα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα
0: και έχει και περιεχόμενο, έχει και σε πάει και σε.
1: Ναι, η έρευνα λέει βασίστηκε στις αρχές της γλωσσολογίας, αναλύοντας τον ήχο, τον ρυθμό και την συναισθηματική απήχηση των ονομάτων Σοφία.
0: Βέβαια.
1: Παγκόσμιο.
0: Σοφή. Ακούμε τον Δράκουλα που έχει κατακτήσει όλη την Ευρώπη. Στην Ευρώπη πάει πάρα πολύ καλά αυτό το τραγούδι. Τέιμι Μπάλα,
1: Και εδώ.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Και νομίζω είπε θα έρθει και στην Αθήνα.
0: Νομίζω ήρθε. Τον έφερε εν λευκό, νομίζω, στην Αθήνα.
1: Α, το χάσαμε και αυτό, Δημήτρη. Πρέπει να πάμε να δούμε την ταινία του Μάικλ Τζάκσον, το ξέρει.
0: Για την οποία έχω ακούσει πάρα πολύ καλά πράγματα, φαντάζομαι.
1: Ναι, και θέλω να το δούμε εκεί στο.
0: Πάμε, together.
1: Γίνεται χαμούλης.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Να το σωμάκι φανεί.
2: Μπράβο, Δημήτρο.
1: Βλέπεις τι ετοιμότητα υπάρχει.
2: Απίστευτη, δεν έχω μείνει παγωτό.
1: Και λέγαμε I'm gonna walk with you. Πες μας
2: τέλεια. Όχι, λέγαμε αυτό που συζητούσαμε εδώ με τον Σάκη.
1: Ναι, ναι.
2: Που έλεγε Σάκη εσύ για τον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος βγήκαν και τα διάφορα τα άλλα τα αρνητικά. Παιδιά.
1: Ναι.
2: Αλλά πρώτα, πριν από όλα αυτά, δεν υπήρχε τίποτα. Μόλις εξέθεσε κάποια πράγματα που συμβαίνουν στο Hollywood και είπε κάποιες αλήθειες. Παιδιά, προσέξτε.
1: Άξε το κυνήγι.
2: Άξε
1: το κυνήγι. Ναι.
2: Τι τραγουδάτε, mm-hmm. γιατί οι στίχοι είναι μάντρας και θέλουν κτλ. Μετά βγήκαν όλα αυτά που βγήκανε. Εμείς κρατάμε ότι ήταν ένας υπέροχος καλλιτέχνης,
1: ναι.
2: που τον αγαπάμε πολύ, βέβαια.
1: Δεν το συζητούμε καθόλου. Και έχουμε συγκινηθεί με τις μουσικές του δεκαετίες τώρα.
2: Δηλαδή, φρίζουν

0: Γεια σου Γιώτα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλό Γιωτούλα μας.
0: Ένα ακόμη τραγούδι, Φανούλα μου, για να φτάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα σήμερα.
1: Γρήγορα,
0: και
1: γρήγορα,
0: κάτι μας έχεις έτοιμο και σε
1: λοιπόν,
0: από το
1: σας έχω
0: σου
1: βάλει ερώτηση, γιατί ναι. Έχει βγάλει τέτοια κάψα έξω που έχω βγάλει την Μπέμπελη. Γιωβανούδης, ναι. Δεν ζεσταίνεται, εγώ έσκασα πριν, τέλος πάντων.
0: Έβγαλε την Μπέμπελη.
1: Ναι, έβγαλε την Μπέμπελη. Την έχεις ακούσει αυτή τη φράση, Σάκη? Αμέ, εντάξει.
0: Καλά, κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Και την έχω βγάλει κιόλας.
1: Λοιπόν, η Μπέμπελη, ήταν παλιά ονομασία για την Ιλαρά. Και υπήρχε η αντίληψη ότι ο ασθενής έπρεπε να υδρώσει πολύ για να βγάλει την αρρώστια από πάνω του. Έτσι, η έντονη ζέστη και ο υδρότας συνδέθηκαν με την ιδέα της αποβολής της Μπέμπελης.
0: Να βγάλεις τη...
1: Από παλιά δηλαδή.
0: Άκου να δεις τι μαθαίνει κανείς με Φανούλα Βέρου.
1: Και Δημήτρη Λαδόπουλο. Και παρέτσα εδώ ο Γιουβανούδη. Δεν σ' ακούω βέβαια για πάνω.
0: Ναι, Σάκη μου, δεν σ' ακούμε, δεν πειράζει αγάπη μου.
1: Τι θεωρία είχες?
2: Τα πρόβατα έχουν πολύ χοντρομα, έχουν πολύ προβιά ρε παιδί.
0: Ναι, ναι.
2: Τα πρόβατα κάνανε μπε μπε μπε μπε μπε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Επιστρέψαμε με το επικό The Sun Always Shines on TV από τους Νορβηγούς. Αχα. Φανούλα μου, άλλη μισή ώρα μας έμεινε.
1: Δημητρούλη μου, πάμε και σε ένα ευχάριστο νέο. Και εδώ χαιρόμαστε που είμαστε πρώτοι στη λίστα. Όχι μόνο στα ψυχιατρικά που είμαστε πρώτοι. Να πούμε ότι η Γραβιέρα Νάξου βγήκε πρώτη στη λίστα με τα καλύτερα τυριά του κόσμου για το 2026.
0: Και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
1: Σοβαρά μιλάτε.
0: Όχι.
1: Εγώ μόνο Γραβιέρα Νάξου παίρνω.
0: Αλήθεια.
1: Και ο Σάκης τώρα μου είπε ότι Γραβιέρα Γρεβενών έπαιρνε. Δεν είναι τέλεια. Γραβιέρα Νάξου. Αμέ. Από πού είσαι παιδί μου την Αθήνα. Αμέ.
0: Πάμε για πολλοί που μας το ζήτησε ο Μιχαλάκης μας.
1: Ροξάν. Φιλιά Μιχαλάκη.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δηλαδή, φανούλα μου, μοτσαρέλες, παρμεζάνες, όλα αυτά.
1: Τα πετάξαμε, Δημήτρη. Πετάξαμε.
0: Νάξος. Και τα μυαλά στα τυριά.
1: Έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Κραβιέρα Νάξος. Και λοιπόν, σοβαρή.
0: Θα τη δοκιμάσω αύριο το πρωί. Δεν το συζητάω, δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Και τυριά τρώμε αρκετά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, η Μίρκα είναι εδώ. Καλημέρα, γράφει. Σας χάσαμε, βρε παιδιά. Και εμείς.
1: Καλημέρα, Μίρκα.
0: Έτσι να πεθυμεί λίγο ένας τον άλλον, Μίρκα. Καμιά φορά.
1: Και εμάς μας λείψατε, παιδιά, πολύ.
0: Η αγορά, γράφει, Μίρκα, είναι ανοιχτή λόγω τουριστών την καλοκαιρινή περίοδο. Καλή εκπομπή.
1: Άρα, καλά.
0: Εγώ το ψάξα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο για σήμερα την ανοιχτή αγορά. Ίσως να συμβαίνει αυτό που λέει ο Σάκης, ότι στην τουριστική περίοδο να είναι καταβούληση να μπορεί κάποιος να ανοίξει λόγω της, των τουριστών, να μπορεί να ανοίξει το κατάστημά του. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πάμε προς το μεσημεράκι σιγά σιγά της Κυριακής. 24 είναι η τελευταία Κυριακή της Άνοιξης αυτή, η φανούλα μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει η Άνοιξη, δεν θέλω να φύγει. Κάνε κάτι.
0: Νομίζω πως ο καιρός αυτός θα διατηρηθεί. Έτσι θα πηγαίνει αυτή, αυτή η φάση.
1: Και ο τίτλος, Άνοιξη.
0: Άνοιξη.
1: Άνοιξη.
0: Ανοιχτά είναι. Τεράστια.
1: Έτσι, όλα.

0: Sledgehammer.
1: Λοιπόν, η Γιώτα γράφει και λέει: για να αναπληρώσει το χαμένο χρόνο από τις χαμένες εκπομπές, σας στέλνουμε άλλες 2 ώρες.
0: Σήμερα. Δηλαδή γίνεται. Σάκη, φύγε. Πάνε για καφέ.
1: Γιωτούλα μας καλή.
0: Παντού μου τελειώνουμε. Ό,τι έχεις να μας πεις, θα το κάνεις γρήγορα.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι περνάμε μπροστά στις οθόνες από τη ζωή μας, σε μια ολόκληρη ζωή?
0: Καλά.
1: Δώστε πόσο. Πολλά, λέει ο Σάκη. Πόσα πιστεύεις, πόσα χρόνια.
0: Να σου πω εγώ, να μετρήσω τον εαυτό μου, να μην πάω στη...
1: Ακούσουμε το τραγουδάκι και να μας απαντήσεις.
0: Σωστό, Άφανη, ναι, ξεχάστηκε, εγώ νόμιζα σπίτι μου.

0: Τώρα μου έρχονται στο μυαλό εικόνες από την Αμνησία.
1: Ναι.
0: Peter Gabriel, Sledgehammer με τον Βασίλη τον Ζαφυρόπουλο, τον μεγάλο έτσι showman στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, Σάκη, σου θυμίζει το όνομα Βασίλη Ζαφυρόπουλο κάτι? Ναι. Φανούλα μου, τελειώνουμε.
1: Τελειώνουμε, να πω για την έρευνα.
0: Α, για την έρευνα, ναι.
1: Πόσα χρόνια λέτε ότι περνάμε μπροστά στο κινητό, προσέξτε,
0: ναι,
1: είναι
0: γιατί...
1: σοκ.
0: Λοιπόν, εγώ, αν υπολογίσω τον εαυτό μου, πρέπει να είμαι τουλάχιστον μια εικοσαετία. 15-20
1: ναι,
0: χρόνια στον υπολογιστή.
1: Φαντάζει, το λες και με ότι είναι και πολύ το μεγάλο.
0: Ναι, και ναι. Νομίζω πως το λέω και με μετριοπάθεια, έτσι.
1: Ναι,
0: για πες.
1: Ναι, 44 χρόνια, παιδιά. Το ακούτε, 44 χρόνια. Πετάξτε τα κινητά και τις οδόνες, βγείτε, περπατήστε, γιατί είπαμε για τους γιατρούς. 44 χρόνια.

0: Rock Radio Mikel, live Θεσσαλονίκη. 104.7 www.rockradio.gr για τους φίλους μας που μας ακούν στο διαδίκτυο και είναι πάρα πολύ φανείς. Σε 9 χώρες είμαστε αυτή την ώρα συνδεδεμένοι.
1: Τι ωραία.
0: Αυτός είναι ο Quincy Jones. Υποσάξει να παίξουμε κάτι από τον παραγωγό του Michael, αυτόν που τον έκανε. Τον εξφενδόνησε σε επίπεδο παραγωγής.
1: Δεν χρειαζόταν και πολλά ο Μάικλ για να πάει.
0: Εντάξει, πάντα, πάντα η υποστήριξη χρειάζεται και η παραγωγή παίζει μεγάλο ρόλο στη μουσική. Ο Quincy Jones, μεγάλος παραγωγός και νομίζω Σάκη πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, νομίζω, ε. Για πες Φανούλα μου.
1: Τι θέλεις να σου πω Δημητρούλη. Ήρθες να σταματήσω με τα νέα και τις έρευνες.
0: Δεν έχουμε άλλη έρευνα.
1: Έχω πάρα πολλές. Έχω μαζέψει πολύ πράγμα.
0: I'm a Corrida.

0: Corrida. Ένα από τα λίγα τραγούδια που Queen έφτιαξε για τον εαυτό του. I know Corrida. Mm-hmm. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Φανή. Το λατρεύω. I Missed Again από το κορυφαίο άλμπουμ του Phil Collins. Face Value ήταν αυτό που πήρε μέσα το In the Air Tonight, ναι, και ναι, τα άλλα ωραία τραγούδια του. Ναι, Φανούλα μου.
1: Ναι, Δημητρούλη μου.
0: Με κοιτάς τα ματάκια.
1: Τι,
0: σαν θες κάτι να μοιραστείς μαζί μου.
1: Με πολύ θαυμασμό όλες αυτές τις γνώσεις που μας
0: παρέχεις. Θαυμασμό για το Phil Collins, όχι για μένα.
1: Όχι, για τις γνώσεις που μας παρέχεις.
0: Καλά, αυτό είναι πασίγνωστο το άλμπουμ, δεν είναι.
1: Ναι, είναι πασίγνωστο, ναι. Για σένα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Υπάρχουν και νέες γενιές που δεν τα ξέρουν αυτά. Μην κοιτάς από σένα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ο Phil Collins δεν μου ήταν ιδιαίτερα συμπαθής σαν χαρακτήρας, σαν τραγουδιστής και καλλιτέχνης.
0: Γιατί αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, κάτι δεν. Λίγο αλκοολισμός του, λίγο η περίεργη συμπεριφορά του σε κάποια θέματα, έτσι. Όχι.
0: Εντάξει.
1: Σαν καλλιτέχνη.
0: Εντάξει. Μη σε ακούσει ο Βακάρος μόνος, γιατί.
1: Α, είναι αγαπημένος του.
0: Τρελαίνεται. Phil Collins, μην του πεις τίποτα για το Phil Collins.
1: Θα παίρνω πίσω, εντάξει, ότι είναι μια χαρά, είναι τέλειο. Τι καλό παιδί, ρε παιδιά, αυτός ο Phil Collins.

0: Τέλος, Φανούλα μου.
1: Με Μητρούλη μου.
0: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα ήρθα εδώ. Ξεκίνησα το τραγούδι χωρίς εσένα και έχανα τα λόγια μου. Το ξέρεις, το άκουγες, το άκουσες.
1: Όχι. Ναι. Μια χαρά.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται χωρίς εσένα.
1: Πάει Φανή να παρκάρει γιατί έφεσαι στο αμάξι την Τζιμισκή. Λέω ωραία. Αυτό άκουσα μόνο. And I need you now and ever.
0: On the Record Show κάθε Κυριακή live από τις 10 μέχρι τις 12 επειδή
1: μαζί
0: είναι καλύτερα.
1: Και μην ξεχνάτε, είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε και αυτά που επιτρέπουμε να ακούμε. Μακριά από τους toxic, φιλιά πολλά, τα λέμε την άλλη Κυριακή.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και
7: αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.

0: Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το oticashop.gr.
1: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
2: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
3: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
4: Καλώς ήρθατε στο Rock Radio Top 10. Σωτήρης Joe, Joe Vaccaros, παρέα με Dileris.gr. Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά εδώ στο σπίτι μας 27 χρόνια. Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99.1 και rockradio.gr. Μας ακούτε το site μας παντού σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στην κορυφή η φωνή των Foreigner, ο μοναδικός Λούκρα με το Young Love. Θα είναι εκεί για δεύτερη εβδομάδα ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1? Ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω, ποια προς τα κάτω? Θα έχουμε νέα είσοδο? Το Top 10 που το ακούτε, 5η στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
5: Rock Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
4: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
5: Number 9.
4: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
5: Number 8.
4: Generation Radio, The Melody.
5: Number 7.
4: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
6: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
5: Number 6.
4: Boys from Heaven, I'll Wait.
5: Number 5.
4: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
7: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
5: Number 4.
4: Reeves Stimson, Too Late.
8: Too late, has it gone too far?
5: Number 3.
4: Alice Merton, Visions.
5: Number 2.
4: Skindred, Can I Get A?
9: Can I get a? Can I get a? Can I get a?
5: Number 1.
4: Lou Gramm, Young Love.
10: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
11: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
5: Rock Radio 104.7
12: και στο Tileris.gr.
13: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο

0: Dileris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
3: Ξεκινάμε το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα με new entry από τους ιερόλικους Rolling Stones. Στις 10 Ιουλίου μας δίνουν καινούργιο studio album με τίτλο Foreign Tongues και το πρώτο single μας δώσανε, το βρίσκουμε στο νούμερο 10. In the Stars. Here we go. It's Rock Radio's Top 10.

Πέμπτη βράδυ, πρώτη μετάδοση στο Rock Radio Show. Top 10, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος Αθηνάς 1, αγωνία. Όλα τα υδραυλικά είδη και υλικά. Ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλεις αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux. Επικοινωνείτε με το Σταύρο εκεί 231-0-20-55-82. Ό,τι αφορά τα προβλήματα που έχετε με τα υδραυλικά ή με τα ηλεκτρολογικά σας προβλήματα. Πέμπτη βράδυ 24 βαθμοί Κελσίου, ενώ το Σάββατο πάλι στους 24 θα είμαστε 12 το μεσημέρι, Κυριακή στους 26. Σε επανάληψη ακούτε Σαββατοκύριακο Rock Radio Top 10. Ξεκινήσαμε με new entry από τους Rolling Stones, In the Stars. Σωτήρι Τζιο Βακάρος. Καλά που έχω εδώ το καλύτερο φιλαράκι μου, Φρέντο Εσπρέσο από τα Μικέλ. Είστε στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Θεσσαλονίκη, Rock Radio Top 10, που είναι μια ευγενική χορηγία από dealeries.gr. The Electric Store. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές σας, αλλά και τα gadgets σας. Ζάκα 12 στην Νεάπολη.

0: talk, success, more action.
1: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
2: Η πίεση είναι τεράστια και οι Danny Boys from Heaven αναγκάζονται να υποχωρήσουν άλλες τρεις θέσεις αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στο νούμερο 9 με το I'll Wait. Και ετοιμαστείτε, γιατί σε λίγο καταφθάνει και το δελτίο καιρού.

Μας έρχονται από τη Δανία, είναι οι Boys From Heaven. Φτάσαν μέχρι και το νούμερο 2, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή. Με το I'll Wait, και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μία χορηγία του Απολώνια, hotel, spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον καιρό της Παρασκευής, 22 Μαΐου, αν και δεν θα έχει μεγάλη διαφορά στο Σαββατοκυριακό. Η Ειδική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προσημβρινές ώρες θα αυξηθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 από χώρες δημοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μια από τα ίδια θα είναι το Σαββατοκύριακο. Έτσι, ίσως είναι καλύτερη πιθανότητα την Κυριακή να έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, την Κυριακή ανεβαίνει από 17 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 8.
1: Για να υποχωρεί 5 θέσεις πιο κάτω η Alice Merton με το Visions, που έχει κάνει και νούμερο 1 στο Rock Radio Top 10, σκεφτείτε τι πατζουρνισμός γίνεται προς την κορυφή.

0: Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Radio's Top 10, number 7.
2: Στο νούμερο 7 συναντάμε μια εκπληκτική συνεργασία που ανεβαίνει δύο θέσεις αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Για πάμε μια βολτίτσα στο παρελθόν. We go back.

Rock Radio Μικέλ στου 104,7. Σα ακούμε τα καφεδάκια μα και καινούργιε γεύσει. Και καινούργια ροφήματα στο στέκι μα εκεί στα Μικέλ, σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Παρέα με τη Lerys.gr, The Electric Store, Keith Urban, Michael McDonald. Δύο θέσει πιο πάνω, στο νούμερο 7.

0: Number 6.
1: Άλλες δύο θέσεις ανεβαίνουν η μοναδική Generation Radio. Και φτάνουν στο νούμερο 6 με το The Melody. Και αυτό το τραγούδι έχει να κάνει με μια μελωδία από το παρελθόν και μπορεί να περάσει όλη σου ζωή από μπροστά.

όλα αυτά που σας παρουσιάζω θα έχετε ψηφίσει στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς με την ησυχία σας και το τι έχουν μεταδώσει όλες τις εκπομπές εδώ στο Rock Radio Μικέλ. You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5. Κάπως έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Michael Stipe και ο Andrew Watt ανεβαίνουν και αυτοί με τη σειρά τους δύο θέσεις και φτάνουν ακριβώς στη μέση του Rock Radio Top 10.

0: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ήδη Αδάμου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλεια με καλεσμένη την Ήδη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: We have the most gadgets.
9: Now back to the music.
10: Back to the music.
8: And the most gimmicks.
11: You better start thinking. Start thinking.
12: Rock Radio.
11: Start thinking.
12: Θεσσαλονίκη.
1: Επιστροφή στο Rock Radio Top 10. Σωτήρι Τζότζο Βακάρος στα 3 βήτα μαζί σας. Βάθος Βάρος και Βακάρος. 37 χρόνια παρεούλα. Εδώ στο Rock Radio Μικέλους 104,7 τα τελευταία 27. Και φυσικά το Rock Radio Top 10 που είναι μια ευγενική χορηγία. Dealeries.gr, The Electric Store. Στην Νεάπολη, Ζάκα 12, το φυσικό κατάστημα. Σε απευθεία σύνδεση και στο ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα σας και βέβαια για ολόκληρο τον πλανήτη. Είμαστε αυτοκολλητάκια μαζί σας. Μας παίρνετε μαζί σας παντού. Από το rockradio.gr, το site μας, και φυσικά από όλα τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά τι έχουμε συναντήσει έως τώρα στο Rock Radio Top 10. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 10 με new entry από τους Rolling Stones και το καινούργιο τους In The Stars. Στο νούμερο 9, 3 θέσεις πιο κάτω για Boys From Heaven, I'll Wait. Ενώ στο νούμερο 8, 5 θέσεις πιο κάτω για Alice Merton και Visions. 2 θέσεις πιο πάνω στο νούμερο 7 για τον Keith Urban και τον Michael McDonald με το We Go Back. Άλλες 2 θέσεις στο νούμερο 6 ανέβηκαν η Generation Radio με το The Melody. Και άλλες 2 θέσεις ανέβηκε ο Michael Stipe παρέα με τον Andrew Watt στο νούμερο 5 με το I Play The Fool. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1 ή θα την ανάξει για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά ο μοναδικός Lou Gramm? Αυτό που έχουμε να κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να πάμε να ανακαλύψουμε το τι συμβαίνει στο νούμερο 4.
13: Not to understand music.
14: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
15: Hello, we are Intelligent Music Project
16: and you're listening to
17: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
14: Number 4.
1: Μία θέση πιο πάνω η μοναδική Intelligent Music Project με το No Flame No Game. Η απίθανη φωνή του Joseph Williams την γνωρίζουμε πολύ καλά από τις επιτυχίες με τους Toto. Στα drums ο Simon Phillips. Υπέροχη Intelligent Music Project ανεβαίνουν μία θέση στο νούμερο 4.

Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι όσο απολαμβάνουμε Intelligent Music Project και το No Flame No Game, να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051. 21 Μαΐου, πέμπτη βράδυ, είναι η πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 10. 21 Μαΐου του 1980 γεννήθηκε Gotye. Somebody that I used to. No. Από το Three Days Grace το 1978 ο Adam Wade Gontier. Το 1975 ο κιθαρίστας των Lost Prophets Lee Gaines. 1964 από το Charlatan ο βασίστας Martin Blunt. Ενώ το 1963 γεννήθηκε ο Ιρλανδός Kevin Shields. Από τους Dead or Alive το 1963 γεννήθηκε ο Tim Lever. Το 1955 ο Stan Lynch. Ενώ το 1948 ο μοναδικός Leo Sayer. Το 1947 ο εκπληκτικός Bill Chaplin από το Chicago. Είμαστε λίγη ενέργεια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Rock's Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: It's girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10.
2: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Number 3.
3: Τσούκου τσούκου ανεξάρτητος καλλιτέχνης Reeves Stimson με τη δικιά του φοβερή και τρομερή προσπάθεια που κάνει από τα social media μπαίνει στην κορυφαία τριάδα, μία θέση πιο πάνω. Too late, άλλο αργά, παρά ποτέ. Jojo, VAKAROS, Βακάρος.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο Μοντεσκοτόμο, το μάνα μας Beat Service, στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάνετε στάση Αγίου Δημητρίου 46. Να συναντήσετε εκεί τον Αντρέα, να συνοηθείτε. Ή αλλιώς 2-31-2-95-95-97. Οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Θα γυρίσω στο 1980, όπου ο Τζο Στράμερ τον Κλάς συλλαμβάνεται στο Αμβούργο της Γερμανίας, γιατί σε ένα live πήρε την κιθάρα του και την κοπάνησε σε έναν εκεί μπροστά. Σε έναν οπαδό εκεί, τον έσπασε τα νεύρα μάλλον. Και στη διάρκεια που του κάνανε και αλκοτές, αρνητικός. Άλλα ήταν τα θέματα. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα Μας Πιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

Number 2. Το πάλεψαν, οι Ουαλοί Σκίντες, αλλά δεν κατάφεραν να ρίξουν εκεί το βουνό από εκεί ψηλά, από το νούμερο 1. Παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 2. Σκίντρετ, Can I get a...

0: Kindred παρέμεινα σταθεροί στο νούμερο 2 με το Can I Get Up. Πριν πάμε στο νούμερο 1, ήρθε η ώρα να πάμε με Natalia Sammy στο Instagram αλλά και στο Facebook να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback.
0: Ναι, να γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και θα ανακαλύψουμε ότι στην κορυφή η Σουηδή Street Light για 2 εβδομάδες.
2: Hi, this is Johannes from Street Light and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Learn to love again. Jojo.

0: Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalie S. Hanmey στο Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι και στο χώρο σας μοναδικές δημιουργίες. Ρούχα, αξεσουάρ, μιλιτέρ, καμίσες, τίσες, τα φοβερά πράγματα. Στην κορυφή, ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10, η μοναδική Streetlight και το Learn to Love Again. Πάμε στον κεντρικό μου χορηγό, πριν πάμε στο νούμερο 1.
2: Και στο
3: tileris.gr. Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio.
5: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
4: Number 1.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, εκεί ψηλά ο Lou Gramm με το Young Love. Και μια που φτάσαμε στο νούμερο 1, το νούμερο 1 είναι μια χορηγία από πλακέτα.gr. Αδερφή Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56, τηλέφωνο 2310-54-8807. Τα σέρβις σας, οι βλάβες σας, τα πικάπ, τα ενισχυτές, τηλεοράσεις, πλακέτα.

Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του Graham και Young Love. Πάμε στο Rock Radio Weekend να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio στα 10. Και αυτήν εδώ την εβδομάδα τι ψηφίσατε εσείς, τι μεταδώσαμε εμείς.

0: success.
1: More action. Action.
2: Rock Radio's Top 10. Rock in the Universe on 104.7. Number 10.
3: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 9.
3: Boys from Heaven, I'll Wait.
4: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
2: Number 8.
3: Alice Merton, Visions.
5: I see the visions on the screen, but it only plays for me.
2: Number 7.
3: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 6.
3: Generation Radio, The Melody.
6: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
2: Number 5.
3: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
7: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 4.
3: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
8: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
2: Number 3.
3: Reeves Stimson, Too Late.
9: Too late, too late, has it gone too far?
2: Number 2.
3: Skindred, Can I Get A...
2: Number 1.
3: Lou Gramm, Young Love.
10: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
11: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.
3: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Έτσι από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο www.rockradio.gr να δείτε και τα 10 βίντεο clips και να ψηφίσετε και το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση είναι Πέμπτη στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks. Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 12 το μεσημέρι. Podcast on demand, γράφετε Rock Radio 104,7. Τις Πέμπτες 11 η ώρα καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βαγάρος. Το Σάββατο στη Μία Γιάννη Ζημαράκης. Ενώ την Κυριακή Σάκης Γουβανούδης. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα έως και Παρασκευή δύο φορές. Μία με τρεις από Trouble 9-11 το βράδυ. 37 χρόνια Night Tracks. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρο Δημητρίου για το μοντάζ. Τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά. Τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το site μας, το rockradio.gr. Και την Τίνα Βενιέρη. Τώρα κατέφτασε και ο Baby Baby DJ μέσα στο στούντιο εδώ πέρα. Έχω πάρει τα πάνω μου. Πάμε τώρα στους χορηγούς. Κεντρικός μου χορηγός, dealeries.gr, The Electric Store. Ζάκα 12 στην Νεάπολη, το φυσικό κατάστημα. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό, υλικό, υδραυλικά, ειδή φυσικά χρώματα. Τετραλούξ, Ολυμπιάδο, την Αθηνά σε ένα γωνία. Flashback, Natalie S. Hanmir, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικά σχέδια, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, μοτομάλαμα, speed service Αγίου Δημητρίου 46. Και 10 νούμερα πιο κάτω, το νούμερο 1, Αγίου Δημητρίου 56, πλακέτα.gr. Αδερφή, τρίαντα φιλίδι, τα πικάπ σας, οι ενισχυτές σας, οι τηλεοράσεις σας, οι πλακέτες σας. Παρασκευή και Σάββατο. Δύο τελευταίες εμφανίσεις στο Love Underground, Εγνατίας 119. Αυτό το απίστευτο party, Reunited 80s, 90s, Deco, Live, Αντώνης Παπαϊλίας, Live, Δημήτρης Βακάρος, τα Dex. Χαμός. Love Underground, Εγνατίας 119. Μην ξεχνάτε, τυπώνετε και τα αγαπημένα σας μουσικά, t-shirt, καπέλα, ό,τι θέλετε. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, η επίσημη σελίδα μου. Αυτά μπορώ να ξεφυσήξω και να παραδώσω στο Baby Baby DJ. Jojo out. Απόστολος in. Σας ευχαριστώ πολύ. Bye bye.
0: ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
12: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
13: Έλα, ξέρω τι θες.
12: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
14: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
15: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
18: Τι εκεί.
17: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
19: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική. Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα.

Και όπως ήταν φυσικό, ξεκινήσαμε με Iron Maiden και να Play With Madness. Οι Iron Maiden, οι οποίοι εμφανίστηκαν χθες στο ΑΓΑ, χαρίζοντας στον ελληνικό κοινό μία από τις πιο βηματικές βραδιές της φετινής συνευριακής χρονιάς. Το θρηλυκό συγκρότημα, το οποίο ανέβηκε στη σκηνή περίπου 10 λεπτά μετά από τις 9, μέσα από θέσεις από δεκάδες χιλιάδες οπαδούς, έτσι. Φοβερή. Τώρα πια ήταν καλύτερη συναυλία των Iron Maiden, των Metallica. Το σίγουρο ήταν ότι περάσαμε δύο υπέροχα Σαββατοκύριακα. Όλα αυτά θα στο ωραίο Κρήτη, ο Μικαέλ 104 και 7, ο Σάκης Βανίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, εδώ παρέα κάθε Κυριακή. Μία με τρεις, σήμερα Κυριακή, 24 Μαΐου του 2026. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Ωραία, Μεταλλικά, Iron Maiden. 23-10-25-104-7 23-10-25-104-7. Ροκρίτο.papaki.ροκρίτο.gr. Και φυσικά τα λέμε στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Rock Radio.

Λοιπόν, θα μπορούσε να θυμίσει το One ή το Fade to Black. The Day That Never Comes από τους Metallica. Ένα κομμάτι που ξενιάζει κοντινή μπαλάτα έτσι με αυτές τις υπέροχες κιθάρες έτσι, το οποίο σταδιακά εξαλείται σε ένα πολύ βαρύ thrash metal κομμάτι. Ένα κομμάτι που αν το αναλύσετε μας μιλάει για μια κακοποιητική σχέση πατέρα γιου έτσι. Παρ' όλα αυτά, έγινε γραμμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε μορφή ανθρώπινης ή πολιτικής καταπίεσης. Η μέρα που δεν έρχεται ποτέ σήμερα, όμως, είναι Διεθνή ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου. Μας έχουν ενώσει τις γυναίκες από όλο τον κόσμο στον αγώνα κατά του μιλιταρισμού, παρακαλώ. Μια μέρα που καθιερώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 για να κάνει ευρύτερα γνωστό την συσσόρευση συμβατικών και πυρηνικών όπλων και να ενώσει γυναίκες από όλο τον κόσμο στον αγώνα κατά του μιλιταρισμού. Έτσι, για χιλιάδες χρόνια, ο μόνος αποδεκτός ρόλος για τις γυναίκες στις ένοπλες συγκρούσεις ήταν αυτόν των θρηνουσών μητερών, σύζυγων, αδερφών και θυγατέρων που έμειναν πίσω, ενώ οι άνδρες της ζωής τους πηγαίνανε στον πόλεμο, πιθανώς για να μην επιστρέψουν πότε ξανά. Και αυτός ο κόσμος, ο ανδρικός αυτός κόσμος και ο πόλεμος ήταν μια ανδρική υπόθεση. Έτσι, ωστόσο, καθώς οι γυναίκες άρχισαν να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, ο ρόλος τους σε ένοπλες δυνάμεις άλλαξε. Σήμερα δεν φοβούνται να μιλήσουν κατά του πολέμου και της διάδοσης των όπλων.

0: Λοιπόν, να στείλουμε τα χαιρετήματα στους φίλους που μας ακούνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που μας ακούνε, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Σουηδία, φυσικά στην Ελλάδα. Α, ξεχάσαμε τους φίλους που μας ακούνε από την Τσεχία.
1: Rock Radio Θεσσαλονίκη. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Πάμε τώρα στη χρονιά του 2024, The Low Rider. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε με σημερά Κυριακή, σήμερα 24 Μαΐου του 2026. Ωραία Κυριακή, ο καιρός αυτός μας τα χάλεσε, σήμερα θερμοκρασία ανεβαίνει, βέβαια θα έχουμε πάλι αυτά τα μικρο σκαπαναβάσματα. Ο καιρός που αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης είναι στους 22 βαθμούς, η υγρασία στο 71% παρακαλώ. Αλλά από εβδομάδα θα τα πούμε και αυτά καλύτερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο καιρός ανεβαίνει, νομίζω ότι θα τρέξουμε όλες τις παραλίες.

Αλήθεια, εσείς πώς θα θέλετε να περάσετε τις τελευταίες στιγμές? Αγκαλιασμένος ο ένας με τον άλλον. Ειρηνική, πεθαίνοντας με ένα χαμόγελο, αυτά μας τραγουδάει στον Bruno Mars και Lady Gaga. Die with a smile από την χρονιά του 2024. Το κομμάτι που μας πηγαίνει στις διαφημίσεις και, και στο κλείσιμο της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής εδώ στο ωραίο κρέτο Μικέλα 147, ο Σάκης Γιουβανώδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εκτός από πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο.

0: ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα.

0: Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής εδώ στο Rock Radio 104.7, ο Σάκης Γιουβανούδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με Jack Savoretti, What More Can I Do.

αγαπημένος Ζακ Σαββορέτη. Εδώ μεταξύ έχει σκοτεινιάσει έξω, έχει συννεφιάσει. Έχω ανοιχτό το παράθυρο, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δεν έχω βγει έξω από τι γίνεται. Σε λίγο θα δούμε και τον καιρό αναλυτικά. Λες να το πάει πάλι για βροχή. Πάντως χθες ήταν λίγη ώρα βροχής, ήταν αρκετή για να δημιουργήσει προβλήματα στην πόλη, όπως κάθε φορά άλλωστε. Και ένα τώρα αγαπημένο κομμάτι του Σολέ, Γκορίλας.

Άλλη κομμάτα και αυτή. Κέρι Χάτσον, Voices Κέρι, 2024. Νομίζω 2 εβδομάδες, 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 εδώ στο Rock Radio Mikkel. Θα το ψάξω και θα σας πω.

Ω, ναι, δύο εβδομάδες ήταν εδώ, νούμερο ένα, και χάσαμε με το Voice Scary. Και επειδή έχουμε φτάσει και τα 15 λεπτά μετά από τις 2, πάμε να ρίξουμε λίγο μία ματιά στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για μία γενική πρόγνωση για αύριο, λοιπόν, Δευτέρα 25/5/2026. Στην κεντρική Μακεδονία διαβάζω εδώ την Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθρεος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένα στα υπηρετικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και μερικές τοπικές βροχούλες και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα στους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα τώρα για τη Θεσσαλονίκη αύριο, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και όπως λέει και η Έφη στην Αττικούλα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα γενικά έθρεος ο καιρός, η άνεμη θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και συνολικά 4 με 5 πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική από 17 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Αυτό ήταν το τελευταίο καιρό, το οποίο ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Εξαιρετικά, εξαιρετικά πάμε. 24 Μαΐου του 1999 και ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος πέθανε το 1991, τιμήθηκε σε μια νέα σειρά γραμματοσημάτων της χιλιατρίας που εκδόθηκαν από τα βασιλικά ταχυδρομεία. Ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος εμφανιζόταν στο γραμματόσημο των 19 πενών, ο οποίος ήταν και ο ίδιος φανταστικός συλλέκτης γραμματοσημών, και η συλλογή του αγοράστηκε από τα ταχυδρομεία το 1993, παρακαλώ.

Το γραμματόσημο το οποίο σηματοδότησε την συνεισφορά του Freddie Mercury στην φιλανθρωπική συναυλία του στο Live Aid του 1985 και προκάλεσε διαμάχη επειδή απεικόνιζε στο φόντο ένα μικρό μέρος του drummer των Queen, του Roger Taylor. Για την ιστορία, τα γραμματόσημα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά παράδοση φέρουν μόνο εικόνες ζώων προσώπων που είναι μέλη. Under Pressure Queen μαζί με David Bowie. Θα ξεκινήσουμε με David Bowie, το τελευταίο μισάρο της σημερινής εκπομπής. Θα ακούσουμε το Rebel Rebel.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Via satellite.
8: You just sit back and enjoy the magic of rock!
7: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.
2: Λοιπόν, επιστροφή από διαφημίσεις. Και το 1974 ο David Bowie κυκλοφόρησε το 8ο άλμπουμ του Diamond Dogs. Με το πιο πετυχημένο σύγκλημα είναι το Rebel Rebel, το LP το οποίο έκλεισε με στυλ στη θηλυκή εποχή του glam rock, φτάνοντας στην κορυφή των charts στον Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά και φτάνοντας στο top 5 στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες επίσης. Ένα άλμπουμ το οποίο απεικόνισε τον David Bowie σε ένα εντυπωσιακό γκροσκέτσκο έργο, μισό άνθρωπο, μισό σκύλο, ζωγραφισμένο από τον Guy Pillaert. Ένα LP που προκάλεσε διάφορα σχόλια, καθώς ο πίνακας, να το πούμε έτσι, έδειχνε ξεκάθαρα σε κινητιθέα τα γεννητικά όργανα του υβριδίου, παρακαλώ. Γι' αυτό άλλωστε και ο δίσκος είναι τόσο σπάνιος για τους συλλέκτες.

38 λεπτά μετά από τις 2 εδώ στο Recruiting με Κέλτος Σάκης Βαλίνης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και σαν σήμερα 24 Μαΐου του 2023 ο Αμερικανός μπασίστας της jazz και συνθέτης ο Bill Lee πεθαίνει σε ηλικία 94 ετών. Ήταν γνωστός για τη συνεργασία του με την Aretha Franklin καθώς και για την ηχογράφηση ως μουσικός πρώτης κλήσης και αρχηγός μπάντας πολλών από τους σημαντικότερους μουσικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα όπως ο Duke Ellington, ο Bill Holiday, ο Harry Belafonte, ο Peter Paul, η Simon & Garfunkel. Επίσης συνεργάστηκε με τον Bob Dylan στο It's All Over Now και στο Baby Blue. Και μια που είπαμε με Bob Dylan σήμερα, σαν σήμερα 24 Μαΐου του 1969, το άλμπουμ του Bob Dylan, το Nashville Skyline, έφτασε στο νούμερο 3 του Αμερικάνικου Charts. Το ένα το άλμπουμ του τραγουδιστή που χάρισε στο Bob Dylan την τέταρτη θέση στο Βρετανικό νούμερο 1 και το τραγούδι περιλάμβανε το κομμάτι που θα ακούσουμε μόλις τώρα, το Lady Lady, το οποίο είναι μια από τις μεγαλύτερες pop επιτυχίες του Bob Dylan, φτάνοντας στο νούμερο 7 στις ΗΠΑ, παρακαλώ.

Dylan, που σαν σήμερα 24 Μαΐου του 1941 γεννήθηκε. Αμερικανός τραγουδιστής, συγγραφέας, ζωγράφος, έχει κυκλοφορήσει πάνω από 40 άλμπουμ. Άσκησε σημαντική επιρροή στους Beatles. Μεγαλύτερες επιτυχίες αυτό το κομμάτι που ακούμε τώρα, το Like a Rolling Stone. Σχεδίσει πολλά βραβεία σε όλη την καριέρα του. Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016, 12 βραβεία Grammy. Bob Dylan, Θρύλος.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε

0: Τεστ του Rock Radio.
1: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
4: Back to the music.
5: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
6: Rock radio via satellite.
5: Pump it up loud. Wild, wacky.
6: 104.7.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο Tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Rockin' the universe. Music. Rock Radio 104.7.

0: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start?
1: 104.7 Rock Radio Thessaloniki, Greece.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
1: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide. One.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκέ.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε παρέα στο Rock Radio 104 και 7 και αυτή τη βροχερή Κυριακή. Ανοιξιάτικος καιρός, μια έχει ήλιο, μια βρέχει. Με μια ομπρέλα ή ένα διάβροχο, όλα είναι μια χαρά. Αυτή ήταν η Σουζάν Βέγκα με το Λούκα. Θα συνεχίσουμε με Mark Free, Someday You'll Come Running. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 η Τζελίνα Μακρατονάκη.

Υπέροχη Cher, Save Up Your Tears. Η Cher στις 20 Μαΐου έκλεισε τα 80. Μακάρι και εμείς στην ηλικία της να είμαστε έτσι. Αυτή είναι η Boys Town, Something in the Way You Touch.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Αξία να αναφέρουμε ότι πριν από 10 μέρες περίπου έφυγε από τη ζωή ο Ντένις Λοκοριέρε, ο ιδρυτής και η φωνή των Dr. Hook. Για να πάμε τώρα στο σήμερα με το Taiketto Closer to the Sun από την καινούργια δουλειά τους.

από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν περάσει από το νούμερο 1 του Rock Radio στο 10. Ο θελικός Λουγκάμα με το Young Love. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει και τρίτη εβδομάδα στην κορυφή. Πρέπει να βοηθήσουμε όμως. Μπαίνουμε στο www.rockradio.gr και ψηφίζουμε. Την Πέμπτη μετά τις 10 στα Night Rock του Σωτήρη Τζότζο Βακάρο θα μάθουμε τελικά αν θα παραμείνει και τρίτη εβδομάδα. Υπέροχος Λουγκράμ. Συνεχίζουμε με TNT, Lonely Nights.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα με έναν κρυμμένο θησαυρό από τα 90's The Ladder και Double Shot of Love. Το έχω ποστάρει και στη σελίδα μας στο Facebook, αν θέλετε να ανατρέξετε στο τραγούδι αυτό. Ακούτε Rock Radio 104.7 Μικέλ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 η Τζελίνα Μακαντονάκη.

Is the Rain από τους Dare, που είναι και ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του Βαγγέλη. Βαγγέλη, καλό δρόμο, καθώς μας έρχεσαι από την Έδεσα με τον γλυκύτατο γιο σου, τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, χρόνια σου πολλά, να σε χαίρε το μπαμπάκα σου και να είσαι γερός και ό,τι επιθυμείς. Ήρθε και η ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Αύριο, Δευτέρα, 25 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα έχουμε πιθανώς αμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνεομεταβητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μία από τα ίδια δηλαδή. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Ακούσαμε τον Oliver Hartman με την Ina Morgan να διασκευάζουν Jermaine Jackson και πιέζα τώρα When the Rain Begins to Fall. Και συνεχίσαμε με μια ακόμη διασκευή από τους Νορβηγούς Wigwam. Ο Νίκος εκεί που πίνει το καφεδάκι του στα Μικέλ ζήτησε να ακούσει I Turn to You. Εδώ είμαστε στο Rock Radio φυσικά στους 84 και 7. Να στείλω και τους χαιρετισμούς μου και στον Γιάννη που μας ακούει. Και αυτή είναι η Survivor, High on You.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
4: Ναι.
3: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. No.

We are the champions από του Sir Queen Nam. Ο λόγος που έβαλα αυτό το τραγούδι είναι γιατί θέλω να συζητήσω το επόμενο, Who's the Winner από τον Eric Grenvalle, που έχει έτσι ένα άρωμα από Queen. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή ο καινούριος δίσκος του Eric Grenvalle και είναι εξαιρετικός. Εκτός από το Born to Break, έχει και το εκπληκτικό Who's the Winner που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Τζελίνα Μακαδονάκη. Ακολουθεί ακόμη στον επιτυχιών Νίκος Χριστοδούλου μέχρι τις 9. 9 με 11 η ώρα Οικονόμου και 11 με 1 Πάνος Μεγκούλης. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Θα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 5.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

Η Madness είναι πάντα επίκαιρη μουσικά. Είμαστε στα 80's. It Must Be Love. Από τις αρχές εκείνης της δεκαετίας. Εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7 www.rockradio.gr. Μας ακούτε live όπου και αν βρίσκεστε. Θα μείνουμε προς το παρόν στα 80's και σε έναν κύριο ο οποίος βρισκόταν πίσω από τις κονσόλες σαν παραγωγός, σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες όπως της Whitney Houston, της Celine Dion, του Chicago. Μιλάω για τον David Foster, από τις λίγες φορές που βγαίνει μπροστά στο Who's Gonna Love You Tonight.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Absolute Beginners ταινία, παταγώδης αποτυχία εμπορικά. Παρ' όλα αυτά το soundtrack έμεινε και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του David Bowie, το μόνιμο single. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε τι γίνεται αυτήν την εβδομάδα στη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Rock Radio Mikel. Για να θυμηθούμε ένα πρώην νούμερο 1 πριν από μερικά χρόνια, από το New Jersey Bleachers στο Chinatown.

Ο καινούργιος δίσκος του Keith Urban είναι αφιερωμένος στην soft rock της δεκαετίας του 70 αλλά και του 80, με πολλές ιδιαίτερες συνεργασίες, όπως αυτή με τον Mike McDonald στο single We Go Back. Στη θέση νούμερο 7 αυτήν την εβδομάδα στη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια, όπως τα ψηφίζετε εσείς στην σελίδα μας www.rockradio.gr. Αυτό λοιπόν το βράδυ της Κυριακής, παρέα μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Χριστοδούλου, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, εδώ μαζί με τον Μινά Χαραμαλή. Αυτή είναι η Marillion, All Time Classic, λίγο πριν το τέλος για την πρώτη ώρα.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Να πούμε και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό στην πόλη, ο οποίος στη μια χορηγία του Απολλώνε Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, για αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται να έχουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο καιρού και βεβαίως ήταν μια χορηγία του Απολλώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Αυτός βεβαίως είναι ο Τόνι Κάρεϊ, πολύ αγαπημένος, ο πληκτράς των θρυλικών Rainbow σε προσωπική δουλειά. Μια προσωπική καριέρα που χτίστηκε κυρίως στη Γερμανία. Ο δίσκος ονομάζεται Sam Tough City. Fine, fine day. Εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Το επόμενο single, παρόλο που κυκλοφόρησε το 2020, νομίζω ότι κυκλοφόρησε στα 70s, είναι η Page 99. Αυτό είναι το Fantasy World.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Πρώτη Κυριακή, παρέα με τον Rock Radio Μικέλους 104 και 7. Την καλησπέρα μου σε όλους, μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ. Καλησπέρα στον Ιορδάνη εκεί στη Λάρισα, στον Πάρη, στον Κώστα επίσης από την Λάρισα, στη Σαφώ, στην Καλλιόπη, στον Άρη. Καλησπέρα Ρένα, καλησπέρα Χριστίνα και Γογό. Θυμηθήκαμε Γούμακ Γούμακ, μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, όχι στην Αμερική, και ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Elton John. Ήταν το Teardrops. Συνέχεια με τον Brian Ferry, Don't Stop the Dance.

Αυτός είναι ο Chris Rea, άκρος καλοκαιρινός. Who do you love από το King of the Beach. Βράδυ Κυριακής, εδώ παρέα με τον Rock Radio 104 και 7, με χορηγό βεβαίως πάντα το Μικέλ. Πριν λίγο αναφερθήκαμε στον Elton John, να ακούσουμε κάτι από αυτόν τον τεράστιο μουσικό. Μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία για τη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο. Something about the way you look tonight.

Αυτά από μένα για σήμερα. Είμαστε μαζί από τις 7 2 ώρες στο μικρόφωνο του Rock Radio 104 και 7. Μικέλ, ήταν ο Νίκος Χριστοδούλου. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Εσείς όμως δεν φεύγετε. Ο Γιώργος Οικονόμου είναι εδώ πανέτοιμος. Θα συνεχίσει για εσάς που θέλετε να πάτε εδώ μαζί του ραδιοφωνικά για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 7 στην ώρα μας. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θεσπίς.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιήσω όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θεσπλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θεσπλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές εδώ στο Rock Radio Μικέλσους 104,7. Γιώργος Οικονόμου για μία ακόμα Κυριακή στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού από τις 9 έως και τις 11 πήρα τη σκυτάλη από τον αγαπητό φίλο Νίκο Χριστοδούλου. 6 λεπτά μετά τις 9 εδώ από το κέντρο Θεσσαλονίκης Κούσκουρα 5 και για όλο τον κόσμο στο www.rockradio.gr. Ψηφίσατε Joy Division με μεγάλη διαφορά, 69-31 παρακαλώ. Love Will Tear Us Apart, η editors θα είναι τη δεύτερη ώρα μαζί μας. Και αυτός είναι ο κύριος Billy Joel και το Pressure από το album The Nylon Curtain.

ο κύριος Billy Joel. Ξέρετε ότι τον εκτιμώ και τον αγαπώ ιδιαίτερα. Όχι μόνο εγώ. Και όλα αυτά εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία περίπου στους 20 βαθμούς Κελσίου, με άνω κάτω βέβαια αυτές τις μέρες, πραγματικά τροπικές καταιγίδες θα μπορούσε να πει κανείς. Έχετε καταλάβει ότι το κλίμα γενικώς συμπιέζεται προς τα πάνω. Όλα καλά, όλα καλά. Prefab Sprout για τη συνέχεια. Appetite.

Υπέροχη Σπαντάου Μπαλέτ. This is the love. Τι υπέροχες συνθέσεις φωνητικά και όχι μόνο. Πάμε κάτι τώρα που ζήτησε ο Τάσος να απολαύσουμε. Αυτή είναι η Journey. Και εδώ πασίγνωστο Higher Place.

πληθωρικότατο αυτό το βράδυ. 24 Μαΐου 2026. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά. Συζητούσαμε νωρίτερα εκτός αέρα με τον Νίκο κάτι που σας έχω ξαναπεί, και με την επιστροφή μου στο ραδιόφωνο από πέρσι, αυτό που απολαμβάνω πάρα πολύ κάθε Κυριακή βράδυ δεν είναι τίποτα άλλο από τις εναλλαγές των εποχών. Όσο κι αν έχουν μειωθεί έτσι οι σαφείς αλλαγές τόσο του καιρού όσο και της αίσθησης μιας εποχής, Κυριακή απόγευμα αργά βραδάκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά απολαυστικό. Αυτός είναι ο κύριος Μόρισι. Στη συνέχεια από το 2008 για την Ανδριάνα, υπέροχο You Have Killed Me.

0: Με τραγούδι από το 1978 ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Driver's seat, sniffing the tears, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio Michelsus 104,7. Μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Επιστρέφω μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με τον υπέροχο Joe Cocker.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: For the private pleasure of a limited number of families.
8: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

Τραγούδια αποτυπωμένα στην καρδιά και στην ψυχή μου. Τραγούδια που με συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή. Και ενώ πλέον δεν σκαλίζουμε βινίλια, κασέτες κλπ, νιώθω ότι όταν εμφανίζονται ξανά μπροστά μου είναι μια διαδικασία μαγική. Όπως και το επόμενο τραγούδι που έρχεται, το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα, το ξέρετε νομίζω. Είμαστε στην δεκαετία του 80, σε μια δεκαετία που κατά κάποιο τρόπο ήταν πιο άγνη, ε? Together in Electric Dreams. Όλα αυτά εδώ, στο Rock Radio Μικέλος 104,7, δεύτερο ημίωρο της απόψινής μας εκπομπής.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και θα το έχετε ακούσει πολλές φορές από τον Σωτήρη Τζότζο Βακάρο, είναι μαγικό. Εντάξει, παλιότερα ήταν ακόμα πιο μαγικό. Οι εποχές άλλαξαν, ο κόσμος έγινε λίγο πιο δύσκολος. Αλλά τότε ότι περνάει κόσμος, έτσι, γνωστός ή άγνωστος, εμπροκειμένου γνωστός, από απέναντι και χαιρετάει, δεν υπάρχει. Τώρα έτσι που έφτιαξε και ο καιρός, σχεδόν έφτιαξε, με ανοιχτά παράθυρα, είναι μαγικό. Καλησπέρα στην Ανέτα, κυκλοφορεί βόλτα με το σκύλο, με τον Ίγκη. Κάνει τη βόλτα, της ακούει, περνάει και χαιρετάει κιόλας, αυτά είναι. Out of touch.

0: Αγαπημένος Phil Collins, Don't Lose My Number. Το καλό που σου θέλω, σου έχω δώσει το τηλέφωνο μου, μην το χάσεις, λέει απεγνωσμένο άνθρωπος. Υπέροχος, αν και εδώ και χρόνια, ταλαιπωρείται, ξέρετε, θέματα υγείας, κυρίως κινητικότητας. Και αυτό είναι πραγματικά παράδοξο για έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν πάντα στις επάλξεις από τους Genesis, ως υπέροχος drummer και όχι μόνο, και μετέπειτα στην προσωπική του καριέρα, να σου επιφυλάσσει η μοίρα δυσκολία στην κίνηση των χεριών και των ποδιών, δηλαδή γυρεύοντας. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Ένας άνθρωπος αξιοπρεπέστατος, τον αγαπούμε εδώ ιδιαίτερα στο Rock Radio, όπως και αυτή την μπάντα που ακούμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε ακριβώς το 1980, το album 17 Seconds, το τραγούδι A Forest Cure.
1: This is Robert from The Cure, you're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

0: Με τους Rembrandts και το I'll Be There For You ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, δεύτερο ημίωρο της απόψινής μας συνάντησης. Ακολουθεί το διαφημιστικό διάλειμμα των 10 για να επιστρέψω με τους Editors, το τραγούδι που βγήκε δεύτερο για αυτή την εβδομάδα στην ψηφοφορία που κάνουμε εκεί Παρασκευή Σάββατο στο Instagram. Μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι, επιστρέφω για μία ακόμα ώρα με πολύ πολύ αγαπημένες μουσικές.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
13: Αναδομό και έκτισες.
14: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
15: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
16: Hello again, here's what's happening.
17: Now, back to rock radio.
16: Cool, hip, sexy.
18: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
19: Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε στον αέρα εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Κάτι λιγότερο από μία ακόμα ώρα θα κάνουμε παρέα έως και τις 11. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές όπως κάθε Κυριακή, Γιώργος Οικονόμου για εσάς. Αυτή ήταν η Editors από το 2007, The Racing Rats. Άλλο ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα. Το album The Age of the Understatement. Υπέροχη Last Shadow Puppets. Standing next to me, www.rockradio.gr. Μας ακούτε στα όλα τα μήκη και πλάτη της γης, εκεί που διαχέει τη μαγεία του ραδιοφώνου. Αυτή η τεχνολογική μαγεία του ραδιοφώνου, αυτή η τεχνολογία

χαρακτηριστική φωνή του Alex Turner, La Shadow Puppets, ένα super group, όπως αποκαλούσαμε, όταν έχει μαζευτεί έτσι αφρόκρεμα μουσικών. Και για πάμε τώρα να απολαύσουμε μια ακόμα μπάντα που υπεραγαπώ, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, δεν είναι άλλη από τους Pulp.

0: Δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει πως για αύριο Δευτέρα αναμένονται λίγες νεφώσεις εδώ για τη Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Κάτι δηλαδή που συμβαίνει τις τελευταίες 4 μέρες εδώ στην πόλη. Θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς, αν μη τι άλλο άνοιξη. Και φυσικά από Τρίτη και μετά αρχίζουν...
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Μας έκοψε το σκούπισμα, δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Από Τρίτη έλεγα ότι σταδιακά η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει, για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας και τους 30 βαθμούς παρακαλώ. Τι να κάνουμε. Και μετά τους υπέροχους Pulp. Από το 1978, εν τη γενέση τους, στην Britpop σκηνή. Πολύ πολύ αγαπημένοι με τον εμβληματικό Jarvis Cocker. Περνάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Las Vegas. Η παρέα του Brandon Flowers, μια μπάντα που σχηματίστηκε το 2002 παρακαλώ. Κοντεύει τα 25 χρόνια και αυτή. Ένα τραγούδι που μου έκανε εντύπωση όταν κυκλοφόρησε δεν είναι άλλο από το Read My Mind, αυτή είναι οι Killers.

Όχι ότι θα κερδίσετε κάτι, αλλά έτσι για να δούμε ποιος ή ποια είναι σε ετοιμότητα να μου πει τι ακούσαμε και από ποια τριλογία και όχι μόνο ταινιών προέρχεται αυτό το κατά τα άλλα υπέροχο τραγούδι. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio Μικέλσους 104,7. Ένα παράδοξο που μου συμβαίνει κατά διαστήματα και κατά τη διάρκεια των εκπομπών είναι άθελά μου να διαλέγω έτσι συνεχόμενα τρία τραγούδια με μπάντες, το οποίο το όνομά τους, ας πούμε, ξεκινάει από M, Me, όπως λέμε Μαρία. Αυτός ήταν ο Moby και το Extreme Ways και αυτή είναι η Monaco. What do you want from me?

κάνουμε τη μουσικούλα μας, ξέρουμε τι κάνουμε. Αφήστε τους άλλους. Γιατί αν αρχίσουμε και κοιτάμε πολύ πολύ στα σοβαρά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, δεν πάμε καλά, μα καθόλου καλά σας λέω. Και μάλλον το έχετε καταλάβει κι εσείς. Γι' αυτό είστε συντονισμένοι εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 και στο www.rockradio.gr σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Modern English. I'm with you.

0: Με αυτά και με εκείνα ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας ημίωρο. I'll stop the world. I melt with you. Έτσι με πολύ πολύ αγάπη. Ακολουθεί το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την δική μου εκπομπή. Και επιστρέφω με ένα τραγούδι που ζήτησε εδώ και ώρα η Ανέτα και της το χρωστούσα. Μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή στον αέρα, πάντα εδώ στο Rock Radio Μικέλσους 104,7. 36 λεπτά μετά τις 10, τελευταίο ημίωρο για την απόψινή μας εκπομπή. Χρόνια πολλά, Ανέτα. Έμεινα στον Ντίλαν, έχασα το κι εγώ. Όλες τις καλές ευχές. Σε ευχαριστώ για την υπέροχη επιλογή του τραγουδιού. A hard rain's ain't gonna fall. Eddie Brickell and New Bohemians. Μια υπέροχη διασκευή του Bob Dylan, ο οποίος έχει επίσης σήμερα γενέθλια, και αυτό το αγνοούσα, τι να κάνουμε. Και έτσι με οδηγείς στην προσγείωση σιγά σιγά

0: Ομολογώ ότι όταν μου ζήτησε το τραγούδι για το καλή μας ακροάκτρια, νόμιζα ότι τεστάρει λόγω ειδικότητας τα αγγλικά μου. Δεν μασάμε όμως, και δεν πειράζει και να κάνουμε και λάθη, γιατί μόνο από τα λάθη μαθαίνουμε. Κάτι που λέω και στο μικρό μου γιο. Και είναι μαγικό να κάνουμε λάθη, ε.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
0: Υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Πολύ πολύ αγαπημένος Iggy Pop. Δικός μου αγαπημένος, και όχι μόνο. Έτσι μου φέρνει στο μυαλό έναν αγαπημένο φίλο που δεν είναι πια στη ζωή. Ποιος ξεσκόνιζε μονίμως βινίλια, κασέτες, CD όταν πηγαίναμε στο μαγαζί του. Μου έλεγε περί χαρίς, πρώτος εγώ το έφερα, για ακού. Μιλώ για τον Αλέξανδρο Πέρο, που μαζί με άλλους έτσι της γενιάς του του χρωστώ έτσι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της μουσικής μου διαδρομής. Και όσα εμείς οι νεότεροι έχουμε μάθει από τους παλιότερους φυσικά, γιατί έτσι γίνεται στη ζωή.

0: Η Πέροχη R.E.M. Imitation of Life. 49 λεπτά μετά τις 10, καθώς σιγά σιγά βλέπουμε τα φώτα της πόλης, προσγειωνόμαστε σε αυτό το μάταιο κούτου του κόσμου, σε αυτή την κοινική πραγματικότητα, μπορώ να πω. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, πάμε τώρα στο 2000. Αυτή είναι η Ρίμον, Supergirl. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για απόψε.
1: This is Ray from the band Raymond, and we'd like to say thanks to everybody here in Greece for supporting the band, and you're listening to Rock Radio on 104.7 in Thessaloniki. She's my

Αυτό ήταν και για απόψε, αγαπημένες ακροατρίες και αγαπημένοι ακροατές, εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Κάναμε παρέα από τις 9 έως και τις 11, όπως κάθε Κυριακή. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Οικονόμου, γεια σας. Ακολουθεί ο Πάνος Μέγκουλης έως και τη μία. Πολύ ωραία τραγούδια και για εκείνον και από εκείνον, με πολύ αγάπη, ξέρετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να θυμάστε πως όταν ακούτε μουσική, μάλλον γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι στη ψυχή. Δεν εξαρτάται μόνο από τη μουσική φυσικά. Σας χαιρετώ, Μέροξετ, listen to your heart, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavlavaritimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
10: Ναι.
9: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Rock Radio Mikkel στους 104,7. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους οι οποίοι είναι συντονισμένοι.

ξεκινάμε δυνατά με News Starlight από το 2006, κι όμως έχει κλείσει μια 20ετία αυτό το τραγούδι. Πώς περνάνε τα χρόνια. Πάμε δυνατά έως και τη μία. Πάνω Σμέγκουλη στο μικρόφωνο. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά. Πώς άλλωστε θα γινόταν να μην γίνει αυτό, αφού έχω λάβει τη σκυτάλη από τον Γιώργο Οικονόμου, ο οποίος σας κράτησε συντροφιά για ένα υπέροχο μουσικό δίωρο από τις 9 έως και τις 11.

Chain ακούμε Everybody's Changing. Αν το θέλει φυσικά. Ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio Μικέλσιος 104,7. Με ένα κλικ συντονίζεστε και ιντερνετικά από παντού. rockradio.gr. Περιμένω λοιπόν να συντονιστείτε, να έρθετε σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και να περάσουμε πανέμορφα.

24 λοιπόν Μαΐου σήμερα, ημέρα Κυριακή. Βροχερή Κυριακή θα έλεγα σήμερα, μία έβρεχε, μία σταματούσε. Περίεργα μας τα λέει ο Μάιος, πολύ πολύ περίεργα, και οδεύει και προς το τέλος, έτσι. Σήμερα λοιπόν 24 Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων, λέει, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, λέει, για την αφύση φυσικά και την προστασία της. Επίσης είναι διεθνή σήμερα γυναικών, λέει, για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Είναι διεθνή σήμερα για το μαρκόρ, αγριοκάτσικο, λέει εδώ. Τι μαθαίνει κανείς. Και Παγκόσμια ημέρα ηχθειομετανάστευσης.

Ακούσαμε Stand By Me από Oasis και τώρα ακόμα Billy Joel, Up Down Girl, An Innocent Man από το 1983. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αναφέρουμε τη θερμοκρασία για σήμερα, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 20 βαθμούς Κελσίου, αρκετά καλή θερμοκρασία, ωστόσο η υγρασία είναι στο 75%.

Business as usual. Ο δίσκος από το 1981. Χθες λοιπόν ήταν στην Αθήνα και στην αυλία των Iron Maiden. Όσοι πήγατε να σηκώσετε χεράκι, γιατί πήγανε πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσατε καλά. Έμαθα ότι ήταν τέλεια. Βασιλιάδες, έτσι, εντάξει.

Υπενθυμίζω λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού rockradio@rockradio.gr, στα social φυσικά του σταθμού, σε Facebook, Instagram, Rock Radio 104,7. Θα χαρώ πολύ να δω τα μηνύματά σας, θα ξεκινήσω να μετράω παρουσίες. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό σε Facebook και Instagram, πάνω Σμέγκουλης με ελληνικούς και αγγλικούς χαρακτήρες αντίστοιχα. Ακόμα Bonnie Tyler. Κομματάρα από το 1978, το απολαμβάνουμε παρέα εδώ στην πιο hot ραδιοφωνική rock παρέα της Θεσσαλονίκης μας.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούσαμε λοιπόν τα πρώτα διαφημιστικά των και μισή και περνάμε φυσικά σε Tom Odell, Another Love, το τραγούδι. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη και το απολαμβάνουμε εδώ μαζί στο Rock Radio Mikel στους 104,7. Ήδη έχω αρχίσει να λαμβάνω τα πρώτα σας μηνύματα και εντός ολίγου θα ανταποδώσω τις ευχές και τα όμορφα λόγια τα οποία στέλνετε.

ακούμε James Arthur, Impossible. Ένα αγαπημένο τραγούδι, καθώς πλησιάζουμε σε λίγο στο να ακούσουμε το top 10 για αυτήν την εβδομάδα. Φυσικά διαστόματος Σωτήρη Τζότζο Βακάρου. Είχαμε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κορυφή, new entry στη 10η θέση, συγκροτηματάρα ιστορική. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Απολαμβάνετε James Arthur και Adele, η οποία ακολουθεί, και είστε πάντα συντονισμένοι στο Rock Radio Mikel, στους 104,7 φυσικά, για να μην εξεχνιόμαστε.

Ακόμα Coldplay, The Scientist. Αφού ακούσαμε λοιπόν και το Top 10 για αυτήν την εβδομάδα, Rolling Stone στη θέση νούμερο 10, In The Stars, Lou Gramm για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην θέση νούμερο 1. Ένα Top 10 το οποίο διαμορφώνετε εσείς μπαίνοντας και ψηφίζοντας το αγαπημένο σας κομμάτι στο rockradio.gr.

Και λίγο πριν συμπληρώσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα, είναι 12 παρά 5, το πρώτο ημίχρονο αυτής της εκπομπής, θα στείλω και τους πρώτους μου χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς στέλνω στην αγαπημένη μου Όλγα. Γεια σου Όλγα μου, τι κάνεις? Ελπίζω να πέρασες τέλεια στους Iron Maiden, είδα εγώ. Χαιρετισμούς στην Άννα Μαρία, χαιρετισμούς στην Ελένη, στον αγαπητό μου φίλο τον Χρήστο από την Περαία. Τους χαιρετισμούς μου θα δώσω και στον κύριο Δημήτρη από το Κιλκίς. Σιγά σιγά. Κόνταλαϊν ακούμε, All I Want ο τίτλος, αγαπημένο τραγούδι. Με ρωτήσατε αρκετή σήμερα γιατί τέτοια μουσική. Είπα σήμερα να πάμε λίγο πιο σύγχρονα, λίγο πιο απαλά. Δεν είναι όλες οι μέρες πια για ένταση, έτσι.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: The controversial.
12: Back to the music.
11: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio. Things go.

Ακούμε Arctic Monkeys, Wanna Be Yours. 12 λοιπόν και 5 πρώτα λεπτά, 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Εδώ θα στείλω τους χαιρετισμούς μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, στην Ελένη από την Αλεξάνδρεια. Γεια σας παιδιά, και περνάμε φυσικά σε Ed Sheeran. Αγαπημένο τραγούδι έρχεται, ο λόγος για το Perfect. Οπότε θα το απολαύσουμε αυτό εδώ μαζί, παρέα.

ακούμε λοιπόν John Legend αυτή τη στιγμή, All of Me, ακόμη μια αγαπημένη μπαλάντα. 25 λοιπόν Μαΐου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα λέει ποδοσφαίρου. Και παρόλα αυτά, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου σήμερα. Αλλά το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στο μπάσκετ, καθώς ο Ολυμπιακός τελικά κατάφερε να κερδίσει σε ένα match thriller την Real Madrid για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, με τελικό σκορ 92-85, και κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές ομάδες που πετυχαίνουν. Φυσικά επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα Εξαφανισμένων Παιδιών. Ένα γεγονός το οποίο πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ προσοχή και εμείς, αλλά φυσικά και οι υπεύθυνοι του συστήματος. Στέλνω λοιπόν τους χαιρετισμούς μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο μου. Συντονισμένοι εδώ στο Rock Radio Μικέλσιος 104,7. Απολαμβάνουμε υπέροχες μουσικές επιλογές.

Ακόμα Lana Del Rey, Summertime Sadness, μια και πλησιάζει και το καλοκαιράκι. Και κάπου εδώ θα αναφέρουμε τη θερμοκρασία, το δελτίο καιρού για σήμερα 25 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη μας. Ο καιρός λοιπόν, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, λέει, θα έχει. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σπα και διασκέδαση, Apollonia Hotel. Επιστρέφουμε στη μουσική.

ακούμε λοιπόν Hooba Stank, The Reason. Οδεύοντας σιγά σιγά στη συμπλήρωση του τρίτου μισάωρου, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς στον αγαπητό φίλο τον Ιπποκράτη, στην Αιγεωργία. Τους χαιρετισμούς μου θα στείλω στον αγαπητό μου τον φίλο τον Νίκο. Γεια σου Νίκο μου και σε σένα καλώς ήρθες.

Αφού ακούσαμε λοιπόν James Blunt και το Same Mistake, ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, περνάμε σε Sting, Fields of Gold. Αγαπημένο τραγούδι, λίγο πριν συμπληρώσουμε το τελευταίο μισάωρο και μπούμε στην τελική ευθεία. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο τραγούδι το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: You will not be able to turn this record off.
4: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Έχουμε πει στο τελευταίο μισάωρο, ακούμε Whitney Houston αυτή τη στιγμή. Ένα τραγούδι από το 1987, Love Will Save the Day. Ένα από τα τελευταία τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Και φυσικά ακόμη ένα δύο ώρο πέρασε πάρα πολύ γρήγορα με την παρέα σας, τη συντροφιά σας, τις μουσικές επιλογές τις οποίες απολαμβάνουμε μαζί. Εγώ από εδώ και εσείς από όπου βρίσκεστε, είτε είναι στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στην εργασία σας.

Ακούμε Ναταλή Μπρούλια, Torn, αγαπημένο τραγούδι. Όπως σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτής της

Michael Jackson, Remember the Time, από τον δίσκο Dangerous του 1991. Εσείς είστε πάντα μα πάντα συντονισμένοι στο Rock Radio Michelsius 104,7. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει μια νέα εβδομάδα αύριο και το πρόγραμμα φυσικά είναι σταθερά ωραίο, σταθερά δυνατό. 9 με 11 η Φέη Δημητριάδου, Morning Madness. 11 με 1 Δημήτρης Βακάρος. 1 με 3 Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με το Double Trouble. Τάσος Μητακίδης 3 με 5. 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 η Ντίνα Βενιέρη. Night Tracks 9 με 11 με το Σωτήρη Τζότζο Βακάρο. Και αύριο επίσης 11 με 1 μαζί πάλι εδώ, Πάνος Μέγκουλης θα είναι στο μικρόφωνο. Για να κάνουμε δυνατά το μπάσιμο στην εβδομάδα η οποία μας έρχεται.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, από εδώ η εκπομπή αυτή φτάνει στο τέλος της. Ακούσαμε υπέροχες μουσικές επιλογές, μοιραστήκαμε όμορφα τραγούδια, όμορφα μηνύματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που πάντα έχετε την ίδια όμορφη διάθεση. Αυτό είναι κάτι υπέροχο, γιατί την ίδια ακριβώς διάθεση έχω και εγώ. Και πάντα αισθάνομαι λες και είμαστε μια μεγάλη παρέα, μια ραδιοφωνική οικογένεια. Με αυτό λοιπόν θα καληνυχτήσω. Θα δώσουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε και πριν, αύριο 11 με 1. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε ένα πανέμορφο βράδυ, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα, μια καλή εβδομάδα. Με υπομονή, καλή εργασία σε όλους. Εμείς είμαστε εδώ, πάντα εδώ. 27 χρόνια Rock Radio Mikkel στους 104,7 και συνεχίζει. Imagine, John Lennon, και φυσικά ακολουθεί Elton John, Sacrifice. Ήμουν ο Πάνος Μέγκουλης και σας εύχομαι καλό βράδυ.

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: Radio 104.7.
1: Music. 104.7. Rock Radio Mikel, Thessaloniki.